0: 104,6 My Radio.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου.

0: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.
1: Ήμουν

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
0: My Radio.

104,6 My Radio.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: πως είναι να πεθαίνεις και μια ζωή σκαμένης. Σημάδια να μετρά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι? Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να με βρεις σε μια αγκαλιά χωρίς ουσία. Μη

0: Ζάπε Σόου The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Εν τω μεταξύ, έχω τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει: δεν μπορώ, φύγει από εδώ. Με τρομάζει η κοιλιά σου. Νιώθω ότι θα γεννήσεις εδώ μπροστά μου.
2: Με πιέζει.
3: Έχει μεγάλη κοιλιά.
2: Με καλοσύνη το λέω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχει κοιλιά μεγάλη και έχει και κατέβει κιόλα. Και νιώθω ότι θα μου το σκάσει τα μούτρα.
3: Πάρ' το πάνελ.
2: Δηλαδή, αν τη ζωρίσω στο πάνελ, θα πει:
3: επίθεση!

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Με εκπροσωπείτε στον εξωκόσμο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Ρε,
1: ακούστε, σα λέω.
3: Εμένα πάντω
2: εσύ δεν με εκπροσωπεί.
1: Εγώ δεν σε εκπροσωπώ. Εσύ εκπροσωπεί εμένα.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί.
3: Είσαι άγνωστη εσύ.
1: Δεν σε ξέρει κανένα.
2: Και όπω εξέρει. Γι' αυτό δεν με εκπροσωπεί.
1: Μα ακριβώ γι' αυτό θα λένε ποια είναι αυτή η μπουκα που δουλεύει με τον Ουγγαρέζο. Αυτή χρωστάει 3 μηνών κοινόχρηση.
3: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
2: Ρε, θα τα πληρώσω τώρα, μη σκάτε.
1: Ρε, πλήρωσε τα, ρε.
4: Τα λεφτά.
3: Τα έχεις τα λεφτά.
2: Ρε, τα λεφτά υπάρχουν.
1: Ρε, λεφτά υπάρχουν. Πλήρωσε.
2: Θα τα πληρώσω. Σταματήστε να με στρεσάρετε.
1: Ναι. Δεν στρεσάρουμε. Πρέπει να πληρώσεις τα κοινόχρηστα.
3: Τα χρωστάς.
1: Δεν είναι τα λεφτά. Είναι το ρεζιλίκι.
3: Τα χρωστάς.
2: Δεν είμαι ρεζιλευμένη.
3: Μπουγκατσίλα, ρε. Έτσι είναι.

Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: Πάπε Σόου The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα, αφήστε τα αυτά.
2: Τι να το πω.
1: Χαλάσουμε τις καρδιές. Ο Μιχαλάκης ακούει, που είναι και γιάπης. Με το ρολογάκι του, να πούμε το πουκαμισάκι του.
2: Είναι πολύ ευγενικό παιδί και δεν είναι έτσι.
3: Όταν μπαίνει Oxford Company.
2: Είναι πάρα πολύ καλό.
1: Γιατί κακό είναι να φοράει το ρολόγι
2: του. Όχι, γιατί εδώ η τσούκτρα να το είπε γιάπη.
4: Εγώ δεν βάζω αρνητικό πρόσημο, έχω και φίλους γιάπης.
2: Δεν είναι γιάπη.
1: Την άκουσες τι είπε.
2: Έτσι, καλά είπε. Για το κάστρο της διαφθοράς πέφτει από μέσα.
3: Ντροπή σου, Μπούκα, που το είπες αυτό.
4: Έχω καλέ.
1: Το ξέρω ότι θα έρθουμε σε αυτή την κατάσταση κάποια στιγμή.
0: Μάπε Σόου. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
3: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.

Γιατί αν έχει χαλάσει το κινητό σου, δεν είναι αρκετό, δεν είναι άξιο, θα πω εγώ, να σου χαλάσει και τις διακοπές. Άσε να χαλάσει το κινητό, μη χαλάσει τις διακοπές σου. Και μη χαλάσει τις διακοπές σου και το κινητό. Ήρθε η ομάδα Vodafone Tech Heroes, είναι η Vodafone Tech Service, είναι η ομάδα που αναλαμβάνει το κινητό σου να το φτιάξει σε κάθε περίπτωση. Ό,τι και αν έχει, από μία ώρα έως 48, και γιατί το λέω, γιατί σε μία ώρα το έχει φτιάξει. Ξέρουν οι άνθρωποι και έχουν και τα εργαλεία και έχουν και την τεχνολογία και στο φτιάχνουν και σου δίνουν και 12μηνη εγγύηση για το φτιάξιμο. Ότι δεν θα ξαναχαλάσει το κινητό. Αν, και γιατί είπα το 48, γιατί αν πάρει αυτό πάνω από 48 ώρες, σου δίνουν κινητό αντικατάσταση σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έκανε και intro μπουκα, σαν την Κατερίνα Μπουκα, μέσα στη συναυλία της Μαρινάς Πανού. Είναι παντού η Λιώδη.
2: Α, έκανε.
3: Α, ναι.
1: Α,
3: ναι.
1: Δεν το είδες αυτό.
3: Είναι
1: αυτό.
3: Αλλά, το... ρε παιδί μου, ναι. Είδες όλοι που πάνε εκεί, φασέι και καλά, ακούμε Μαρινάς Πανού και ξεκινάει μια φράση Ισπανού.
1: Για πλάκα.
3: Και λέει το δικό μας το σπίτι.
1: Να σκεφτεί με τους λαϊκούς.
3: Ναι, και αρχίζουν από κάτω και ορίονται. Το πάνε όλο το ρεφρέν.
4: Και έκατσε άλλους... και τόπε με τα Ισπανού. Ναι. Πάρε τα Ισπανού. Το δικό μας το.
1: Ο θάλασσα όχι ένα δύο. Όλοι μέσα στο σπιτάκι σας έντεχνη.
5: Φανταστικό, ε.
0: Muppet Show κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

0: Αγάπη Σόου The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Μίλα.
2: Ο Χρήστος λέει: αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Mm. Είμαι με τη γυναίκα μου 17 χρόνια ζευγάρι. Και όταν φτάσαμε στο σημείο μία φορά στις 20 μέρες, πήγαμε σε ψυχολόγο. Με πρέπει να ηρεμείς, να περνάς καλά με τον άνθρωπό σου τουλάχιστον δύο φορές τη βδομάδα. Βοήθησε ο ψυχολόγος.
1: Μπράβο, Χρήστο! Μπράβο!
2: Παιδιά, καλημέρα. Τα σπάει η έρευνα. Α, είναι 48 χρονών, παντρεμένος 20 χρόνια, δύο παιδιά. Μία φορά το μήνα, Φεβρουάριο καθόλου.

ΔΕΗ είναι πίσω από όλα. Για την ακρίβεια, η ΔΕΗ υποστηρικτικά, αλλά η ΔΕΗ είναι δίπλα σε όλα και σε όλους και σε εσάς. Και ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Οι χρεώσεις γενικά. Όχι τη ΔΕΗ. Γιατί ήδη η ΔΕΗ, η αλήθεια είναι ότι κάνει το καλύτερο δυνατό. Σου δίνει λοιπόν άλλη μία επιλογή. Νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Ακούστε με λίγο. Και ξέρω ότι θα πείτε στην αρχή μαμού, αλλά σκεφτείτε. Μπορείτε να αποκτήσετε φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι. Χωρίς κόστος εξοπλισμού, το αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και έχει κι άλλα. Γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει η ΔΕΗ. Ποιος άλλος. Λοιπόν, χαίρεσε τον ήλιο. Πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μειώνεται και από πάνω. Τι περιμένεις λοιπόν, μπες στο day.gr και φώναξε Hallelujah!

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Ώρα για Κόκοματ Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: Muppet Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Εγώ πήγα να κάψω την Ευαγγελική.
2: Πώς?
1: Ήμουνα στο γυμνάσιο στην Ευαγγελική και πήγα να την κάψω.
3: Πώς το έκανε, πώς έγινε αυτό?
4: Με σκοπό, δεν πήγες κατά λάθος.
1: Όχι, με σκοπό.
4: Με σκοπό, ναι.
3: Άρα ουσιαστικά αυτό που θέλω να πει είναι απέτυχα να κάψω την Ευαγγελική σχολή.
1: Μιλάμε τώρα φωτιά σε θρανίο που το πέταξα πίσω σε αποθήκη με άλλα θρανία.
4: Έγινε.
2: Πώς παίρνει φωτιά ένα θρανίο, ρε μπρο?
1: Με ουίσκι. Είναι
4: όπνευμα.
2: Είχαμε στο σχολείο.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Αυτό το

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Έπεσες ρημαδοτσακίστηκες εκεί στην παραλία και έχει, να πούμε, βγάλει το κινητό κάποια... σουράισε. Έπαθε το κινητό υπερθέρμανση και καίει τσουρουφλάει και θέλεις να μπεις να δεις στα social media αν σου έστειλε η Μυρτό ή ο Τέο μήνυμα. Μην πανικοβάλλεσαι, γιατί η Vodafone έχει τη Vodafone Tech Service, η οποία κάνει την επισκευή του κινητού σου γρήγορη, αξιόπιστη και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση σε σένα αν δώσεις το OK. Έχεις εγγύηση 12 μήνη στο φτιάχνει το κινητό σε μία ώρα. Αν πάρει παραπάνω, από 48 ώρες και πάνω, σου δίνει και κινητό αντικατάστασης. Για να είσαι σωστός μάγκας. Σε οποιοδήποτε κατάστημα της αλυσίδας Vodafone ή στο vodafone.gr μαθαίνεις τα πάντα για το Vodafone, για την υπηρεσία Vodafone Tech Service.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες με την ενέργεια της πρωτέρια.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Agape Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Ότι κατά τη διάρκεια του σεξ μια γυναίκα απευθύνθηκε στο σύντροφο και τον είπε λεβεντάκι.
2: Όχι έτσι.
1: Αυτό. Εντάξει. Σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος.
2: Και είπε δες λεβεντιά.
1: Λοιπόν.
3: Και μετά αυτή τον έλεγε λεβεντάκο.
1: Κατερινά, βγες έξω.
3: Ότι βγαίνω έξω τώρα, δεν μπορώ.
1: Βγες έξω, πήγε να βάλεις νερό στο πρόσωπο.
3: Θα πω ότι με φημώνεις.
4: Έχει τέτοια βρίσκουλε, φλούγγι βουναραφούλε. Έχετε για βρίσκουλε, κρίσι σουλιά.
3: Γεια σου σούλη, τιμημένο. Είμαι σουλιώτησα, το έχουμε ξαναπεί.

0: Muppet Show The Original με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: My Radio 104,6. Αυτό ο είναι ματάρα. Το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Ο ματάρα αυτό, μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Και αφήστε τους άλλους τώρα να παίζουμε σικάριο να πούμε. Γιατί δεν μπορούσε ο μοναχός να βάλει μάσκα.
3: Δεν μπορούσε. Το έχω ξαναπεί, θα με θυμηθείς. Όταν λείπω εγώ, τότε θα σκεφτείς πως ότι
0: Muppet Show. Κάθε πρωί 6 με 9 στον 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέρια.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Αν ένα πράγμα παρατηρήσαμε, και νομίζω ότι αν θέλετε να το δείτε, θα το δείτε ότι πίσω από όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, φεστιβάλ, θέατρα, συναυλίες, χορούς, αθλητικά γεγονότα, είναι by the way. Τα πάντα. Από τα Mad Video Music Awards μέχρι αθλητικές, ξαναλέω, θεατρικές, μουσικές, events, παραστάσεις και φεστιβάλ. Όλα αυτά λοιπόν, για να μην τα χάσεις, αλλά και για να καβατζωθείς, είναι συγκεντρωμένα στο energyoutloud.gr. Energyoutloud, όλο μία λέξη, .gr. Εκεί θα δεις πού εμπλέκεται, τι στηρίζει, πώς μπορεί να σε καβατζώσει η ΔΕΗ, γιατί μέσα από το site, πέρα από το ότι ενημερώνεσαι, τρέχουν διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για όλα αυτά, για να τα ζήσεις με τον καλύτερο τρόπο από κοντά. Με το energyoutloud.gr λοιπόν, η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει. Και που ξέρεις, μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
1: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Λοιπόν, είσαι ο καλύτερος, είσαι η καλύτερη, είσαι το καλύτερο και θέλεις να είσαι με τους καλύτερους. Γι' αυτό λοιπόν έχω εδώ με χαρτιά πια, τα ακούτε εδώ, εμπεριστατωμένα ότι η Vodafone παρέχει το γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο και αυτό είναι πια αποδεδειγμένο. Σήμερα το κινητό δίκτυο της Vodafone πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut, ο αρμόδιος φορέας. Μάθετε περισσότερα στο vodafone.gr.

0: Muppe Show The Original. Με τον Δημήτρη, τον Θανάση, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Είναι άλλο να πάρεις χρυσό και άλλο να πάρεις μπρούτζινο.
2: Όχι, όχι, μετάλλιο είναι
3: και
2: αυτό. Λοιπόν,
3: και
2: έλα.
3: Τα χρυσά τα έχουν ψευτήσει τώρα. Τι μετά από λίγο παιδιά, καιρό έρχεται
1: δηλαδή,
3: αυτό και γίνεται.
1: Είστε αυτή τη σχολή τώρα γιατί έρχεσαι και μανούλα τώρα εδώ. Μοντεσόρι που λέμε το παιδί να είναι να διαγωνίζεται. Όχι, ρε, η χρυσό ή τίποτα. Τι είναι αυτά που μου φέρνει χάλκινο. Τι τρίτο!
3: Έξω από το σπίτι!
1: Ποιο είναι, θα έρθει τρίτο! Ή θα έρθει πρώτο, ή μην πει στο σπίτι!
2: Μοντεσόρι, λέει.
3: Ξέρετε.
4: Μοντεσόρι από τα μέθανα.
1: Ήσυχο, σε το ή μην πα στη διοργάνωση!
2: Μοντεσόρι από τα μέθανα.

0: Throwback επιτυχίες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
6: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Ε, φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είστε στον MyRate 104,6. Φτάσαμε Τετάρτη που σημαίνει αρχίζουμε την πορεία μας προς το σουκού. Το τελευταίο σουκού του Ιουλίου. Το τελευταίο σουκού του Ιουλίου. Ναι, για την άλλη Παρασκευή έχουμε 31. Α, το τελευταίο σουκού του Ιουλίου. Λέγανε τα χρόνια τα δικά μας που ήμασταν, ξέρω εγώ, 20 χρονών και εξής ψάχνουμε να δούμε που θα πάμε διακοπές και τα λοιπά. Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου ήταν το must. Ήταν η must περίοδος που έπρεπε να είσαι διακοπές, γιατί όλοι ήταν στις διακοπές στα νησιά. Δηλαδή, όπου και να πήγαινες, θα έβλεπες τους φίλους σου, όλοι κανονίζαν τότε να φύγουν. Αυτό είναι το top hot Σαββατοκύριακο.
1: Δεν το χάσα πληροφορία αυτό.
0: Ναι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου. Τουλάχιστον έτσι όπως τα λέγαμε εμείς τότε, θυμάμαι στο. Που πηγαίναμε στο σχολείο, μετά το σχολείο και γύρω στα 20. Δηλαδή για τέτοιες ηλικίες παιδιά η φάση είναι τελευταίο σουκού Ιουλίου. Όλοι είναι κάπου. Οπότε φαντάζομαι ότι και εσείς ενδεχομένως να ξεκινήσετε τώρα τις διακοπές σας. Όπως και να έχει, εμείς θα σας κρατάμε συντροφιά ακόμα και στις διακοπές μέχρι τις 31 Ιουλίου, διότι θα βρισκόμαστε στα αυτιά σας. Έτσι και σήμερα θα ακούσετε την καλύτερη ελληνική μουσική εδώ. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Ντορέτα Παπαδημητρίου φυσικά στο μικρόφωνο μέχρι τις 11. 698 104 104 και 6 αριθμό στο Viber. Για όλα σας τα μηνύματα. Ξεκινάμε πολύ δυναμικά, διότι έχει και ζέστη και είμαστε εδώ για να δροσιστούμε μουσικά.

0: Γιώργο.
1: Τα καλύτερα.
0: Δεν σε προλόγησα στην έναρξη αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Καλέ, έχουμε
1: ένα
0: υπεργαλαξιακό. Έχω λείπει Γιώργο.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Πώς σου μου διέφυγε. Είναι γιατί τώρα ξέρεις, το μυαλό αρχίζει και σιγά σιγά
1: ταξιδεύει.
0: Πάμε στο τελευταίο σουκού του Ιουλίου και σκέφτηκα παραλίες, νησιάζει, μαγικά νησιά. Γιώργο, τι γίνεται.
1: Δεν μπορώ να αποφασίσω πότε να πάω διακοπές.
0: Τώρα θα το αποφασίσει, αγάπη. Μπορεί να αργά.
1: Έχω αποφασίσει. Ενώ δεν ξέρω αν θα είναι τέλη Αυγούστου ή μέσα Σεπτέμβρη.
0: Δεν έχει κλείσει.
1: Όχι.
0: Παιδί μου, δεν βρίσκει πουθενά να πα κάπου.
1: Μέσα Σεπτέμβρη βρίσκει.
0: Α, μέσα Σεπτέμβρη, ναι. Αλλά τέλη Αυγούστου. Α, και λίγο καλύτερα. Καλά, όλο τον Αύγουστο. Α, εσύ θα σε δω όλο τον Αύγουστο. Σιγά σιγά μου έρχονται πάνω από κάτι, μου έρχονται όλε οι απαντήσει. Δεν χρειάζεται
1: τίποτα. Όλο τον Αύγουστο, κρίμα.
0: Α, σε δω όλο τον Αύγουστο, Γιώργο.
1: Εντάξει. Και η Αθήνα είναι ωραία τον Αύγουστο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ γρήγορα μετακινήσει.
0: Αυτό ναι.
1: Και κλαίς μετά.
0: Αυτό σίγουρα θα το έχει. Έτσι, άδειοι δρόμοι δεν θα έχει κίνηση. Αλλά κατά τα άλλα.
1: Όλα καλά.
0: Πες πάντων, Γιώργο μου.
1: Τι να κάνεις.
0: Και εμείς. Τα κάτσε εδώ να δουλέψεις. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Αν εμείς θα πάμε σε ένα break.
1: Θα πάμε σε
0: σαν
1: ένα
0: αυτό που χρειάζεσαι. Πάμε.
2: Throwback Summer στον 104,6 My Radio. Με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγαμε για βογωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευντέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευντέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ είμαστε, MyRadio 104,6 και εδώ πάντα είναι και η ΔΕΗ να μας δίνει λύσεις για ό,τι είναι αυτό που μπορεί να μας αφορά, προβληματίζει, τέλος πάντων με έναν τρόπο να ψάχνουμε να βρούμε την καλύτερη λύση. Αυτή λοιπόν μας δίνει τώρα και η ΔΕΗ, γιατί έχει αυτή τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση που αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης και με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνεις λοιπόν εσύ την ενέργεια του ήλιου, πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως, και όλα αυτά χωρίς πραγματικά εσύ να κουνήσεις το μικρό σου δακτυλάκι. Όλα θα τα κάνει η ΔΕΗ. Μπες λοιπόν και εσύ στο dei.gr, μάθε περισσότερα, διότι στα αλήθεια έρχεται και σε αυτό το κομμάτι η ΔΕΗ να μας δώσει τη σωστή λύση. Πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Mm-hmm. Ναι, να βάλουμε αυτή την κομματάρα που έρχεται τώρα. Φυσικά να την βάλουμε. Είστε εδώ στο MyRadio 104,6 και θα είμαστε μαζί για λίγη ώρα ακόμα μέχρι τις 11.

0: έτοιμοι για ατζέντα. Ατζέντα, τι είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στην πόλη και γύρω-γύρω γενικά. Η Κατερίνα Ιμπούκα είναι υπεύθυνη για την ψυχαγωγία μας σε αυτό τον τομέα, οπότε είμαστε πανέτοιμοι να την ακούσουμε.
1: The City Phenomenon είναι η ατζέντα της ημέρας από τον My Radio 104,6.
2: Γεια σας, γεια σας. Τετάρτη 22 Ιουλίου σήμερα, κοντεύουμε στο τέλος του Ιουλίου, οπότε εγώ σας πάω λίγο μπροστά για να γνωρίζετε τι πράγματα έρχονται από Σεπτέμβρη. Από Σεπτέμβρη λοιπόν έρχεται το Platforms Project 2026, το οποίο θα παρουσιαστεί για τρίτη χρονιά φέτος στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων με ημερίδες, performance, ομιλίες και workshops από τις συμμετέχουσες ομάδες. Από 17 έως 20 Σεπτεμβρίου, ενώ η είσοδος όπως κάθε χρόνο θα είναι ελεύθερη με την επίδειξη δελτίου ταυτότητας. Είναι φυσικά ο Σεπτέμβριος και από τους κορυφαίους συναυλιακούς μήνες για την Αθήνα, οπότε σας πάω ενδεικτικά στη συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στο Θέατρο Πέτρα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Κατερίνα Μπούκα ήταν στο μικρόφωνο, αυτά από εμάς για σήμερα και καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. My Radio Throwback Summer.
4: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
5: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
4: Αυτό είναι σχετικό.
5: Με τι?
4: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
6: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
9: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
13: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
12: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
13: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
14: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνω τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Radio 104,6. Εδώ είστε, Ντορέτα Παπαδημητρίου στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 11 και Γιώργο.
1: Λοιπόν.
0: Τι γίνεται, ρε παιδάκι.
1: Εχθές.
0: Όπα.
1: Το απόγευμα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά χτυπάει το κουδούνι σπίτι.
0: Ding dong.
1: Για να πούμε μια πληροφορία, εγώ νοικιάζω, δεν είμαι ιδιοκτήτης.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων. Βλέπω μια κυρία απ' έξω, η οποία είναι κολλημένη στο ματάκι της πόρτας. Ανοίγω και βλέπω 16 άτομα έξω.
0: Έξω από την πόρτα σου.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Γιατί κάνανε συνέλευση.
0: Έξω από την πόρτα σου.
1: Η μισόγειο.
0: Συγγνώμη, η συνέλευση γίνεται στο ισόγειο της πολυκατοικίας.
1: Ναι, ναι, γίνεται στο ισόγειο.
0: Εμείς δεν κάνουμε συνελεύσεις πια στην δική μου πολυκατοικία. Έχουμε μια διαχειριστική εταιρεία. Δεν υπάρχει διαχειριστής.
1: Ναι, για λόγο της διαχείρισης.
0: Α.
1: Συνέλευση.
0: Α.
1: Να διώξουν την καλή την εταιρεία που υπάρχει τώρα στην πολυκατοικία.
0: Α.
1: Δεν τα καταφέρνει πολύ καλά.
0: Να αλλάξει την εταιρεία διαχείρισης.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Και εκεί πέρα άκουσα πολλά διαμάντια.
0: Ότι.
1: Δηλαδή, άκουσα, υπάρχει ένας ιδιοκτήτης, έναν όροφο τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Ο οποίος. Επειδή αυτή η εταιρεία θέλει να μαζεύει τα κοινόχρηστα με μετρητά. Έρχεται δηλαδή άνθρωπος από την εταιρεία, αναμείνει και τα μαζεύει με μετρητά.
0: Ναι, γιατί δεν μπορείς να τα βάλεις στην τράπεζα.
1: Δίνει και αυτή την
0: δυνατότητα.
1: Δυνατότητα, αλλά είναι RF, δεν είναι Myers.
0: Ναι, ναι, RF.
1: Και δεν θέλει.
0: Α.
1: Και έχει μαζέψει ένα ποσό που π.χ. 600 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Άκουσα πολύ ωραία πράγματα να γίνονται στις συνελεύσεις. Βέβαια, κατάλαβα ότι η πολυκατοικία μου είναι πολύ φιλική προς όλους.
0: Α, γιατί
1: δηλαδή, βρίζαν όλοι το κατεστημένο.
0: Ωραίο. Πολύ ωραία συνέλευση αυτή.
1: Ναι, ναι. Αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι εγώ δεν έπρεπε να ήμουν εκεί.
0: Γιατί?
1: Γιατί ήταν για ιδιοκτήτες.
0: Μόνο για ιδιοκτήτες.
1: Ναι, κατά κύριο λόγο οι ιδιοκτήτες.
0: Οι ιδιοκτήτες αποφασίζουν για τη διαχειριστική εταιρεία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Α, ναι.
1: Ναι.
0: Και έχετε, πόσους ιδιοκτήτες έχετε σε αυτή την πολυκατοικία? 16 ιδιοκτήτες.
1: Ναι, ναι.
0: Α, είσαι σε μεγάλη πολυκατοικία.
1: Έχεις βρεθεί ποτέ σε συνέλευση?
0: Έχω βρεθεί, θυμάμαι, παλιά. Δηλαδή, συνέλευση θυμάμαι παλιά που μέναμε τους γονείς μου στο σπίτι εκεί που μέναμε. Που γινόντουσαν οι συνελεύσεις, θυμάμαι κάποιος κάθε χρόνο ήταν και ένας άλλος ένικος διαχειριστής.
1: Ναι.
0: Άλλαζε αυτό, rotate. Και κάναμε τη συνέλευση στο σπίτι του. Mm. Δηλαδή στο διαμέρισμά του. Όταν ήταν συνέλευση, πήγαιναν οι γονείς μου στο διαμέρισμα, στο δεύτερο, στο τρίτο, στον πρώτο. Και πήγαινα κι εγώ καμιά φορά. Μου άρεσε να τις παρακολουθώ.
1: Τώρα κοπεί, νομίζω, η συνέλευση.
0: Δεν
1: σπίτια.
0: Γίνεται αυτό.
1: Είναι
0: τώρα για να γίνει, για να γίνει συνέλευση τώρα, θα πρέπει κάποιο θέμα να προκύψει. Mm. Δηλαδή να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δεν γίνονται συνελεύσεις για να συζητήσουμε τι ανάγκες έχουμε, να πει ο ένας, εγώ πιστεύω να γίνει αυτό. Μήπως να μην γίνει εκείνο. Τι χρωστάμε, πόσα πρέπει να πληρώσουμε για εκείνο, για τα άλλο. Δεν γίνονται αυτά.
1: Όχι, τώρα υπάρχει εδώ μεταξύ. Συνήθως κάποιες συνελεύσεις γίνονται για λόγους ασφαλείας. Τύπου να αλλάξουμε πόρτα, εισόδου κτλ.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν πολλοί ιδιοκτήτες που λένε εντάξει και να μπουν, θα μου πάρουν.
0: Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Απ' την άλλη, δεύτερο, στη δική μου πολυκατοικία δεν γίνεται συνέλευση γι' αυτό. Δηλαδή, απλά έρχονται τα κοινόχρηστα και βλέπουμε ότι λέει αλλαγή πόρτας, λαλά. Α, εσύ, ασανσέρ, λαλά, λουλού. Μπήκε ένα χερούλι εκεί. Μα έχει ρωτήσει κανείς, και βάζουν. Και καλά κάνουν να είναι τέτοια πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, για να δουλεύει και λίγο το μαγαζί. Να
0: αλλάξει λίγο το σύστημα της διαχείρισης.
1: Ναι, ναι. Να μην σου τύχει όμως.
0: Να μην σου τύχει.
1: Να μην... Εξή, καλά. Σε μισή ώρα ήταν να φύγουμε κιόλας.
0: Το να μην σου τύχει ο κάλος γείτονας στην πολυκατοικία, ο ένικος, να μην σου τύχει είναι πραγματικά μεγάλο, μεγάλο προσόν. Διότι αν έχεις κάποιον στην πολυκατοικία, ο οποίος για τον οποιοδήποτε λόγο έχει βάλει ας πούμε, στο κεφάλι του, θέλει συνέχεια να δημιουργεί πρόβλημα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, έχεις πρόβλημα στην καθημερινότητα. Το λέω από πείρα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μουσικά. Πάρα πολλά είπαμε. Δεν θα πούμε τίποτα άλλο. Μέχρι τις 11 θα παίζουμε μουσική.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Ήρθε η ώρα για ένα μικρό διαλυματάκι, για να σας δώσουμε την ευκαιρία να μιλήσετε λίγο στο τηλέφωνο, να πείτε κάτι με τους συναδέλφους, αν είσαστε στη δουλειά, κάτι στο σπίτι, να πάρετε τηλέφωνο τη γιαγιά, τον παππού, να δείτε τι κάνουνε τώρα. Κάθε πρωί παίρνουμε ένα τηλέφωνο και ενημερώνουμε έτσι λίγο την κατάσταση πώς πάει. Και θα γυρίσουμε μετά φυσικά για περισσότερη καλή ελληνική μουσική.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσον. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: το κλιματισμό με τόσο πολύ κόσμο και ζέστη έξω, έτσι, πιστεύω ότι θα είναι χάλια.
1: Δεν σου λέω να δεν έχει καθόλου. Αλλά...
0: Ναι, έχει λίγο ψύχος.
1: Βγαίνει πάγος, ρε παιδί.
0: Πάγος.
1: Πώς το λένε, βγαίνει πάγος.
0: Πάντως, εγώ έχω ζήσει και το ανάποδο σε πλοίο, και όχι τώρα σε άσα πλοίο, από τα γνωστά πλοία. Που έχουμε μπει μέσα, θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι ήταν αυτό, και είχε τύπου καύσωνα, 45 βαθμούς, πολύ ζέστη. Και μέσα στο πλοίο, ενώ είχε κλιματισμό, δεν είχε την απόδοση που έπρεπε. Ναι. Γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ ζέστη. Και η ζέστη στο πλοίο παλεύεται πολύ χειρότερα από το κρύο στο πλοίο. Στο κρύο, βάλτε κάλτσες, βάλτε και ένα ζακετάκι και είστε μια χαρά. Η ζέστη δεν παλεύεται μες στο πλοίο. Σας το λέω δηλαδή με σιγουριά. Οπότε εντάξει, μπορεί να έχει λίγο ψύχος και στα αεροπλάνα έχει λίγο ψύχος και γενικότερα στους κλειστούς χώρους έχει πολύ μεγάλο κλιματισμό.
1: Όχι, πρέπει να έχει, απλά δεν το καταλαβαίνω το πρωί και τα λοιπά. Αλλά έχει και το βράδυ, άμα σου κάτσει βραδινό δρομολόγιο. Τι θες κάπου, ρε παιδί μου, έχεις κλείσει τις θέσεις αεροπορικές, είσαι σε καμπίνα. Εντάξει, καμπίνα το διαχείριζες εσύ. Αλλά πες ότι είσαι αεροπορικές.
0: Ναι.
1: Ναι, δίνεσαι,
0: χειμωνιάτικα λίγο.
1: Δηλαδή, σηκώνεσαι να δίνει και βγαίνει έξω να κατέβει λίγο, να ανέβει η θερμοκρασία βασικά και ξαναμπαίνει.
0: Και αν μπορεί, σε μερικά πλοία δεν μπορεί να βγει έξω, απαγορεύεται.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό τώρα. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλύτερα να κρυώνει λίγο μέσα στο πλοίο και να ντύνεσαι παρά να ζεσταίνεσαι. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Και κάπως έτσι θα πάμε στο τελευταίο μας κομματάκι μουσικής, διότι ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά την εκπομπούλα μας και δίνουμε σκυτάλες. Οπότε για πάμε να ακούσουμε και το επόμενο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Τεταρτούλα over. Έρχεται Κατερίνα Μπούκα με ειδήσεις και PPO Τσαουσέλου μέχρι τη μία. Αύριο με το καλό Πεμπτούλα, εδώ θα είμαστε. 9 η ώρα το πρωί. Για να τα ξαναπούμε, θα τα καταφέρουμε, παιδιά. Όσο περνάνε οι μέρες μέχρι 31 Ιουλίου, θα σας το βροντοφωνάζω. Καλά, 31 Ιουλίου. Ετοιμαστείτε, θα έχω φέρει εδώ και καραμούζες. Και λέω, θα τα καταφέρουμε. Και κάνει λίγο επαναστατικό. Δεν το ξέρετε αυτό, σας προετοιμάζω από τώρα. Πολλά φιλιά προς το παρόν από μένα. Γεια σας.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
6: 104,6 My Radio.
7: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Πολύ πολύ καλημέρα σας βρε παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε? Όλγα Τσαουσέλου πίσω από το μικρόφωνο. Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Λέω ότι είναι υπέροχη μέρα. Πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να τα καταφέρουμε με τη ζέστη που επικρατεί εκεί έξω. Από την... όχι αύριο, μεθαύριο θα αρχίσει να πέφτει και θα έχουμε και βροχούλες. Ωστόσο, σήμερα είναι η πιο δύσκολη μέρα και 44 βαθμούς λέει θα φτάσει η θερμοκρασία. Υπομονή, παιδιά, θέλω να χαλαρώσετε. Θέλω να δυναμώσετε την ένταση, διότι εδώ θα ακούτε όλα τα δικά σας αγαπημένα. Και αν θέλετε να ακούσετε και κάτι συγκεκριμένο, εννοείται. Περιμένω το μήνυμά σας, την παραγγελιά σας, την αφιέρωσή σας. Ξεκινάω ευθύς αμέσως με Κέφι Μπρίο, Αισιοδοξία, Χαρά Τσαχπινιά και Νίκο Οικονομόπουλο. Ένοχο κορμί αμέσως τώρα εδώ στον 104,6 My Radio. Καλά να περάσουμε.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Πώς να το εξηγήσει ο Νίκος Βέρτης, παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Είναι Τετάρτη 22 Ιουλίου. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και όπως έχουμε καταλάβει τις τελευταίες μέρες η επικαιρότητα είναι αρκετά μαύρη. Μας χτυπάει πραγματικά αδυσόπιτα. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, άφησε την τελευταία της πνοή. Πραγματικά είναι ένας θησαυρός για μικρούς και μεγάλους η φωνή της και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ξεχαστεί ποτέ. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας, οι αφιερώσεις σας. Πάμε δυναμικά μέχρι τη μία. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και εσύ δεν θέλω να πας πουθενά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ελληνικές ομάδες ταξιδεύουν σε Πολωνία και Ουγγαρία για τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Δυναμό Κιέβου για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Europa και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού του Conference. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο και τέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένα ακόμα βήμα για το νέο Καραϊσκάκι. Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα τη διαδικασία της νομοθετικής ρύθμισης για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Προχωρά και η παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στην ΑΕΚ. Η σχετική διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την παραχώρηση του κλειστού στην Ένωση για 49 χρόνια.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

πάντα εδώ στη θέση μου, στον 104,6 My Radio, το δικό μας ραδιόφωνο που παίζει δυνατά όλα τα δικά σου αγαπημένα. Όλγα Τζαουσέλου στο μικρόφωνο, όλοι εσείς κοντά μου, 698-104-104-6. Και τι ωραίες φωτογραφίες πραγματικά είναι αυτές που στέλνετε και πόσο πολύ μου αρέσει να τις βλέπω, γιατί δροσίζομαι, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα κορυφώνεται ο πρώτος καύσωνα, 43-44 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί θα φτάσει. Αν ετοιμάζεστε αυτή τη στιγμή να βγείτε έξω, να είστε προετοιμασμένοι ότι φυσάει λίβας. Έχουμε διακοπή σε delivery, έκτακτα μέτρα, διακοπή εργασιών μέχρι και τις 5. Ακραίος κίνδυνος για φωτιές σήμερα, αρκετές περιοχές στα κόκκινα. Επομένως, μεγάλη προσοχή. Να πίνετε νεράκι και να βάζετε δροσερό νεράκι, όπως είπαμε, για τα αδέσποτα. Εγώ θα συνεχίσω με όλα τα δικά σας αγαπημένα και τη Γαρμπή έρχεται αμέσως τώρα με το υποσυνείδητο.

0: Υπέροχη Δέσποινα Βανδύ, πόσο μας αρέσει το συγκεκριμένο κομμάτι, το γιατρικό 1999. Τότε κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Προφητείες και από τότε μέχρι και σήμερα δεν σταματάμε να το χορεύουμε, δεν σταματάμε να το αφιερώνουμε, δεν σταματάμε να είμαστε δίπλα σε αυτή τη γυναίκα που είναι η Δέσποινα Βανδύ και έχει βγάλει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Φυσικά το ακούτε και αυτό εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι σίγουρη ότι τώρα ήσασταν στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά, στο γυμναστήριο και χορεύατε με την ψυχή σας. Περιμένω τα μηνύματά σας εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Να πούμε και τα χρόνια πολλά, παιδιά. Σήμερα Μαγδαληνή, Μαγδαληνός, Μαρκέλα, Μάρκελος γιορτάζουν σήμερα, Μαριλένα και Μενέλαος. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Περιμένω τις αφιερώσεις σας, περιμένω τις παραγγελιές σας, όσο εγώ βγαίνω σε ένα πολύ πολύ μικρό break. Μετά από λίγο πάλι μαζί εδώ στον 104,6 My Radio.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: Sky Radio Throwback Summer.
1: Έχω δίπλα μου και νιώθω καταπληκτικά. Η καρδιά μου σαρωπάτα.
0: Όλη την ημέρα Throwback επιτυχίες.
2: Αναγεννησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία, χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
9: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
11: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Είσαι πολύ σωστά συντονισμένος εδώ στο παρεάκι μου στον 104,6 My Radio. Τετάρτη, παιδιά, τεταρτούλα, ζάχαρη και μέλι. Βρισκόμαστε στη μέση της εβδομάδας. Σήμερα ανεβαίνουμε το τελευταίο μας καλοπατάκι και από αύριο τσούκου τσούκου θα έρθει πάλι αυτό το Σαββατοκύριακο με βροχές μεν, Σαββατοκύριακο δε. 6-9-8-104-104-6. Τα μηνύματά σας στέλνω τεράστια αγκαλιά και φιλιά σε όλους εκεί έξω. Πάμε στην έρευνα φωτιά. Η έλλειψη ύπνου, λέει, και η πείνα είναι οι κυριότερες αιτίες που κάνουν κάποιον να νιώθει θυμό, έντονο θυμό, και φυσικά δεν θέλει καθόλου να είναι με το έτερο νήμιση. Έρευνες λοιπόν δείχνουν ότι η έλλειψη ύπνου και η πείνα είναι από τους βασικότερους λόγους ευερεθιστότητας. Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί, λέει, τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα. Θέλουμε, παιδιά, όμως ηρεμία, τι να κάνουμε. Η στέρηση ύπνου επηρεάζει τη σκέψη και τη διάθεση, ενώ η πείνα μειώνει την υπομονή και τη διάθεση για έντονη σεξουαλική ζωή. Γι' αυτό, λέει, συχνά νιώθουμε πιο εκνευρισμένοι όταν είμαστε κουρασμένοι ή δεν έχουμε φάει σωστά μέσα στην ημέρα. Τι κρατάμε από αυτό, παιδιά? Κρατάμε ότι πρέπει να κοιμόμαστε καλά, πρέπει να τρώμε καλά, πρέπει να είμαστε με τον άνθρωπό μας ήρεμοι, γιατί δεν σου φταίει ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου επειδή εσύ ξέχασες να φας ή τέλος πάντων δεν έχεις και όρεξη να φας. Ο άνθρωπος κάτι περιμένει από εσένα. Τι λέτε, βρε παιδιά, συμφωνείτε? Συνεχίζω με όλα τα δικά σας αγαπημένα. Ξεκινάει η δεύτερη ώρα με Αναβίση και Αιγαίο, γιατί έτσι θέλω. Θέλω να σας ταξιδεύω μέρα που είναι.

τα δικά σου. Radio 104,6 My Radio.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Υπέροχος Γιώργος Μαζονάκης και να θες παίζει δυνατά εδώ στον 104,6 My Radio. Τώρα ταξιδέψαμε στο 1996 και στο άλμπουμ μου λείπεις από το φανταστικό Γιώργο Μαζονάκη και εσείς καλά κάνετε και μένετε εδώ συντονισμένοι. 6-9-8-104-104-6 τα μηνύματά σας εδώ στο Viber. Παιδιά, δεν αναφερθήκαμε καθόλου στα άστρα και τα ζώδια που σήμερα λένε τα καλύτερα. Το καλοκαίρι αποκτά περισσότερη λάμψη, δημιουργικότητα και εξωστρέφεια. Όλα αυτά σήμερα, παιδιά, η μέρα ευνοεί τις επαφές, τις συμφιλιώσεις και τις συζητήσεις που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα. Να σου θυμίσω ότι αύριο τελειώνει και ο ανάδρομος. Ωστόσο, θέλω να περιμένεις λίγο, έτσι, κάνα 2-3 μέρες, μια εβδομάδα, για τα απόνερα. Μην τα ξαναλέμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Μικρή διακοπή και επανέρχομαι με φανταστικό διαγωνισμό. Πάντα εδώ στον 104,6 My Radio.
1: Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 104,6 My Radio Throwback Summer.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

104,6 My Radio. Πρωινό με σήμερα, Τετάρτης 22 του μηνός. Όλγα Τσαουσέλη στο μικρόφωνο μέχρι τη μία. Και σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μια αλλαγή στο σπίτι σας, θέλω να πάτε στην εταιρεία Κυρίτσης, παιδιά. Εκεί θα βρείτε τα ωραιότερα έπιπλα. Η συγκεκριμένη εταιρεία σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας και ειδικές κατασκευές επίπλων με έντονη προσωπικότητα. Και όλα αυτά από το 1950. Θέλω να κάνετε μια βόλτα και στο www.kiritsispavlaepiplo.gr. Φυσικά θα τα βρείτε σε Αθήνα, Κηφισιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης. Τα έπιπλα του τα συναντάς και σε μεγάλα ξενοδοχεία, σε Νάφλιο, Κυκλάδες και φυσικά την αγαπημένη Κρήτη. Όμως τώρα είναι η στιγμή για να διεκδικήσετε μία δωρεπιταγή. Και ξέρετε πόσο είναι αυτή η δωρεπιταγή? 1000 ευρώ. Ένας τυχερός ακροατής διεκδικεί τη συγκεκριμένη δωρεπιταγή. 1000 ευρουλάκια από τα έπιπλα Κηρίτσης. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι ένα μήνυμα εδώ στο Viber στο 698-104-104-6. Θέλω να γράψετε Κηρίτσης και το ονοματεπώνυμό σας. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή της Ιωάννας Λαΐου την Παρασκευή 24 Ιουλίου και ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή με μήνυμα. Καλή επιτυχία σε όλους. Θέλω να στείλετε πολλά μηνύματα. Προλαβαίνετε την Παρασκευή η μεγάλη κλήρωση. Μαργαρίτα, αμέσως τώρα από Χρήστο Μάστορα εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι η Όλγα Τσαουσέλου και εσύ μη φύγεις.

0: Αυτό ήταν και για σήμερα. Να περάσετε υπέροχο ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε πάρα πολύ και έξω, να αγαπάτε με πολύ ροζ χρώμα. Όλγα Τσαουσέλου ήταν πίσω από το μικρόφωνο και μέχρι να τα ξαναπούμε, σας φιλώ στη Μούρη. Πολλά πολλά φιλιά. Au revoir.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback.

0: όλη την ημέρα. Throwback επιτυχίες.
1: Ώρα για κόκκομα Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
5: Τον 4,6 My Radio.
6: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
8: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
7: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
8: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
9: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρες smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Μεσημεράκι, Τετάρτης 22 Ιουλίου. Φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας. Η πιο δύσκολη μέρα, σου λέει σήμερα, λόγω της ζέστης. Στην Αττική, δύσκολα τα πράγματα. Θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή στους 38 βαθμούς. Θα ανέβει, λέει, και λίγο παραπάνω. Θέλω να μου προσέχετε πάρα πολύ τους εαυτούς σας, να φροντίσετε να είσαστε σε μέρη που έχει δροσιά και μην κυκλοφορείτε έξω αν δεν έχετε πολύ σημαντικό λόγο. Κατά τα άλλα, πολύ ενυδάτωση, νεράκι, το χρειαζόμαστε. Το αντιλιακό μας οπωσδήποτε, δεν το ξεχνάμε. Τα καπελάκια, όλα αυτά θέλω να μου είσαστε οργανωμένοι, έτσι. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί τα πάμε μέχρι τις 4, όπως κάνουμε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Έχω και σήμερα πολλούς διαγωνισμούς, πολλά δώρα και εννοείται θα απολαύσουμε Pizza Fan. Λεπτομέρειες σε λίγα λεπτά. Προς τα παρόν πάμε στις μουσικές μας. Εδώ συντονισμένοι πάντα στο My Radio 104,6.

Ξαφνικά μετά ανάβει θλίψη με στα φώτα τα σβηστά. Κι αφού στα αλήθεια δε σ' αγγίζω στο κορμί, σκορπίζω στάχτη.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημέρα και Τετάρτης. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά 22 Ιουλίου στον Μενέλαο, στη Μάγδα, στη Μαγδαληνή και στη Μαρία Ελένη. Χρόνια πολλά και στα παιδιά που έχουν τα γενέθλιά τους. Περιμένουμε την αυριανή ημέρα πώς και πώς, όχι μόνο γιατί θα πέσει και λίγο θερμοκρασία, αλλά γιατί ο Ερμής έρχεται στα ίσα του. Από εκεί που ήταν ανάδρομος, επιτέλους έρχεται στην κανονική του πορεία. Ελπίζω τα πράγματα να φτιάξουν, γιατί μέχρι τώρα σου λέει είχαμε και καθυστερήσεις, είχαμε και παρεξηγήσεις, είχαμε και κάτι επιστροφές στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν ήρθε η ώρα να μπουν όλα τα πράγματα στη θέση τους. Να σας θυμίσω το Viber 698-104-104-6. Στέλνετε μηνύματα και κρατήστε αυτόν τον αριθμό, γιατί σε λίγο θα απολαύσουμε και Pizza Fun. Μικρό break, επιστρέφω. 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία στην Αθήνα του Μεσοπολέμου. Η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

My Radio 104,6, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πολύ γρήγορα και ήρθε η ώρα να πάρετε τα κινητά στα χέρια γιατί θα απολαύσετε Pizza Fan. Δύο πίτσες Bianca al Forno σας περιμένουν τώρα, αρκεί να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Γράφετε απλά το όνομα τεπώνυμό σας και Pizza Fan. Ναι, είμαστε Pizza Lovers, δεν το κρύβουμε, αλλά είμαστε και Cheese Lovers, γι' αυτό απολαμβάνουμε τις πίτσες Bianca. Και Bianca Margarita και Bianca Bolognese, Bianca Caesar και Bianca Carbonara με κανονική ζύμη ή και με χειροποίητη ζύμη al forno. Μεγάλες στιγμές, μεγάλες συγκινήσεις, με τόσα πολλά τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή και μεγαλύτερη παρέα. Λέω ακόμα μία φορά το διαγωνισμό 6-9-8-104-104-6, γράφει το όνομα τεπώνυμο Pizza Fan, δύο πίτσες Bianca al forno. Καλή σας όρεξη! Επιστρέφουμε στη μουσική μας, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio.

0: My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 2, συμπληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Συνεχίζετε εσείς να στέλνετε μηνύματα στο Viber, γιατί είναι και Throwback Summer εδώ στον My Radio, που σημαίνει ότι και αυτό το καλοκαίρι ακούμε και πολλές παλιότερες επιτυχίες. Περιμένουμε και τις δικές σας επιλογές. 6, 9, 8, 104, 104 και 6, τα μηνύματά σας. Η Ιωάννα Λαϊού στην παρέα σας. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Μην φύγετε, επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Τόσα τυλινά, τόσα ξενύχτια, όνειρα κοινά και καρδιοχτύπια.
1: My Radio.

0: Επιτυχίες.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sensei, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα,

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

Επιστροφή στη δεύτερη μας ώρα, συντονισμένη πάντα εδώ στον My Radio 104,6. Καλό μεσημέρι και πάλι σε όλους και σε όλες. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, καυτή Τετάρτη, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Το περίεργο βέβαια της υπόθεσης δεν είναι ο καύσωνας που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες, γιατί εντάξει, καλοκαίρι είναι. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να το ζήσουμε και αυτό. Αλλά σου λέω ότι από την επόμενη εβδομάδα έρχεται πτώση της θερμοκρασίας 10 βαθμούς περίπου, με βροχές και καταιγίδες. Εντάξει, ο καιρός μία τρέλα πραγματικά. Θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μας θα τα πάμε μέχρι τις 4. Αυτή την ώρα θα απολαύσουμε και πολλές επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Εννοείται ότι περιμένω και άλλα μηνύματα στο Viber στο 698-104-104-6. Κρατήστε τον αριθμό, γιατί έρχεται κι άλλος διαγωνισμός σε λίγο.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε συντονισμένοι. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και έχουμε φοβερό διαγωνισμό που τρέχει από τη Δευτέρα. Ένας τυχερός ακροατής, μια τυχερή ακροατή.

3 διεκδικεί μία δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ από τα έπιπλα Kirichis. Να σας πω λίγα πράγματα για την εταιρεία, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει χειροποίητα έπιπλα κλασικά, μοντέρνα, minimal, υψηλής αισθητικής και ποιότητας από το 1950. Όπως καταλαβαίνετε, οι άνθρωποι έχουν τρομερή πείρα. Μπείτε και στο site να τσεκάρετε, παρακαλώ, www.kirichispavlaepiplo.gr. Καταστήματα σε Αθήνα και Φυσιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης, ενώ τα έπιπλα του τα συναντάς και σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία, σε Ναύπλιο, Κυκλάδες και φυσικά στην Κρήτη. Τώρα θέλω να στείλετε μηνύματα στο Viber να γίνει χαμός, 698-104-104-6. Γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και Kirichis. Δωρεπιταγή αξίας 1.000 ευρώ, έτσι. 698-104-104-6. Kirichis, όνομα τεπώνυμο. Καλή σας επιτυχία. Επιστρέφουμε στη μουσική μας. Διανύουμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.

0: γιατί. Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 3 και κάπως έτσι συμπληρώσαμε μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Καλοκαίρι στην Ελλάδα σημαίνει και πολλές αφήξεις από στάσεις του Hollywood. Αν βρίσκεστε στη Μύκονο, να έχετε το νου σας, γιατί εκεί παρτάρει η Σοφία Βεργκάρα, η οποία είναι μία κούκλα, πραγματικά η γυναίκα δηλαδή, φτουφτουφτού. Έχει ανεβάσει πάρα πολλά stories στο Instagram και την έχω δει εγώ. Απολαμβάνει χορούς, φαγητά. Party animal, σου λέει. Δεν έχει κάτσει μέσα δευτερόλεπτο και καλά κάνει η γυναίκα. Είναι μία κούκλα και το γράφει και στις αναρτήσεις της πόσο πολύ απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται. Έχει ξαναεπισκεφθεί τη χώρα μας. Επίσης, ο φωτογραφικός φακός έπιασε και τον Πέδρο Πασκάλ να απολαμβάνει το φαγητό του στην Ύδρα. Είμαστε εδώ συντονισμένοι. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό διάλειμμα. Μη φύγετε, επιστρέφω σε λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει

0: throwback επιτυχίες.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία, στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα για σήμερα, συντονισμένη πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα μεσημέρα και Τετάρτη 22 Ιουλίου. Πού βρίσκεστε, τι κάνετε αυτή την καυτή ημέρα? Πραγματικά έχει πάρα πολύ ζέστη έξω, νομίζω ότι έχουμε χαζέψει και λίγο. Ο Στέλιος λέει: βγήκα για 5 λεπτά να περπατήσω στο κέντρο της Αθήνας για να αγοράσω κάτι από το περίπτερο. Δεν παλεύεται η κατάσταση, λέει, μην το κάνετε. Μείνετε σήμερα αγκαλιά με το air condition. Ευτυχώς που υπάρχει αυτή η εφεύρεση. Δεν ξέρω τι θα κάναμε πραγματικά. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 4. Έρχονται και αυτή την ώρα πολλές επιτυχίες. Εδώ συντονισμένοι 6, 9, 8, 104, 104 και 6, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber. Για ζητήστε και εσείς τραγούδια, για κάντε τις παραγγελιές σας και ακούστε και αυτό.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου αγαπημένα. Και ναι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ζούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Και αυτό το καταλαβαίνουμε όταν βλέπουμε πολλούς προορισμούς, ειδικά τα νησιά μας, να φιγουράρουν σε λίστες με top προορισμούς. Η Σύρος λοιπόν αυτή τη φορά πρωταγωνιστεί και είναι η ένατη ανάμεσα σε 10 top προορισμούς παγκοσμίως που πρέπει να επισκεφτείς για το 2026, σύμφωνα με ισπανική ιστοσελίδα. Κατά γάλανα νερά, υπέροχο λέει νησί. Η αρχιτεκτονική του λέει δεν μοιάζει με κανένα άλλο και εκεί λέει σίγουρα θα απολαύσετε και οικογενειακές αλλά και πιο ζετέμ στιγμές. Είναι λέει σίγουρα ένα από τα νησιά που αξίζει να επισκεφθείς φέτος το καλοκαίρι του 2026. Συμφωνούμε και παυξάνουμε. Πάμε να κάνουμε πολύ μικρό break. Επιστρέφω.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπε στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
7: 104,6 My Radio.
8: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
10: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσου με BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πολύ γρήγορα, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6 και έχω τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακοπές, αν δεν έχετε κανονίσει ακόμα. Λοιπόν, βήμα πρώτο, μπαίνεις απευθείας στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Βήμα τρίτο, προσγειώνεσαι σε έναν τόπο μαγικό, βουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς πραγματικά. Θέλω ακόμα μία φορά. Aegeanair.com ή Aegean App για να κλείσετε τώρα τα εισιτήριά σας. Πάμε στις μουσικές μας. Επιστρέφουμε εδώ, συντονισμένοι πάντα στον My Radio 104,6.

0: Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Λίγο πριν το ρολόι να δείξει 4. Άντε τώρα να βγεις έξω. Θα μου πεις μια απόφαση. Είναι, πρέπει να την πάρεις, γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Και νομίζω ότι το πιο δύσκολο πράγμα μέσα στον καύσωνα είναι να αφήσεις τον ωραίο χώρο με τον κλιματισμό και να πρέπει να μπεις μέσα στο αμάξι που πραγματικά όχι απλά βράζει. Οι θερμοκρασίες εκεί είναι ασύλληπτες. Θα το κάνουμε όμως. Πάμε να το περάσουμε και αυτό μαζί. Ελπίζω τουλάχιστον να μην έχει πάρα πολύ κίνηση έξω στους δρόμους. Εσείς να μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί έρχεται ο Χάρης Χρονόπουλος για το επόμενο 2ωρο. Η Ιωάννα Λαϊού φεύγει. Θα τα πούμε αύριο Πέμπτη, 1 το μεσημεράκι. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης. Κουράγιο έξω με τη ζέστη και την κίνηση. Πολλά φιλάκια, bye.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Ερωτές, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει. Ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιώς γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιώς.

Εδώ είμαστε, κοντεύει 4. Καλησπέρα σε όλους. Τετάρτη μεσοβδόμαδα, 22 Ιουλίου. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Ζέστη. Εντάξει, κάπως την πάλεψα βέβαια. Μπήκα στο αυτοκίνητο, έπαιρνα το κλιματιστικό. Μπαμ, μπαμ, τρέχοντας. Περίμενα λίγο. Έκανα τα κολπάκια αυτά της επιβίωσης. 22 Ιουλίου. Είμαστε ακόμα εδώ. Είστε και εσείς ακόμα εδώ, μάλλον, για να ακούτε τώρα. Εκτός αν είστε σε κάποιο νησί εξοχικό, δεν ξέρω κι εγώ τι. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Θα κάνουμε παρέα και σήμερα μέχρι τις 8. Μου στέλνετε ό,τι θέλετε στο Viber 698-104-1046. Ελάτε να τα πούμε. Τελευταίες ημέρες είμαστε εδώ. Ελάτε να κάνουμε λίγη παρεούλα. Εμείς που δεν έχουμε φύγει ακόμα για διακοπές, αλλά κοντοζυγώνει αυτή η ώρα. Επιτυχίες πολλά αγαπημένα, πολλά throwback αγαπημένα και Γιώργος Ζαμπάνης ολοκένουργιο. Μας αρέσει πάρα πολύ. Τι θέλω εγώ με σένα. Καλά να περάσουμε.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Πράγματα, πράγματα. Ο μαύρος αναπτήρας στο μπλουτσίν σου. Μικρό πράγματα, διαφορά. Ρυγμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί και

0: Είναι πραγματικά ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια και τζανασβήσει και γενικότερα πάρα πολύ throwback αγαπημένο και πολύ throwback και πολύ αγαπημένο μας εδώ στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 5:20, καλό απόγευμα σε όλους. Υπομονή με τη ζέστη, πάρα πολύ το χάρηκα το τραγούδι αυτό τα πράγματα. Πραγματικά πάντα με αγγίζει και με συγκινεί και πολύ χαίρομαι που το απολαμβάνω αυτές τις τελευταίες ημέρες εδώ στον 104,6 My Radio. 22 Ιουλίου είναι Τετάρτη, είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, μου στέλνετε ό,τι θέλετε, που είστε, τι κάνετε, πώς την παλεύετε με τη ζέστη, για πείτε μου, ελάτε να κάνουμε παρέουλα. 698-104-146 στο Viber.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer.
0: Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
3: Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ελληνικές ομάδες ταξιδεύουν σε Πολωνία και Ουγγαρία για τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Δυναμό Κιέβου για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Europa και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού του Conference. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του στο παγκόσμιο κύπελο και τέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένα ακόμα βήμα για το νέο Καραϊσκάκι. Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα τη διαδικασία της νομοθετικής ρύθμισης για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Προχωρά και η παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στην ΑΕΚ. Η σχετική διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την παραχώρηση του κλειστού στην Ένωση για 49 χρόνια.
2: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι, με την υποστήριξη της Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Καλά, με τέτοια ζέστη έχει βγει μπροστά και το υποσυνείδητο και το ασυνείδητο και το παρασυνείδητο. Τώρα διάβαζα εδώ για αυτόν τον τουρίστα στην Μύκονο που πήγε γυμνός στο άγαλμα και δίπλα κάπως πόζαρ, έκανε το άγαλμα, το χάιδευε, το έκανε. Έβλεπα τώρα και την σύλληψή του και τελικά δεν ήταν, ενώ ήταν ένας απλά τουρίστας, είναι ένας άνθρωπος που έχει εκατομμύρια followers και δικό του οίκο μόδα στην Ολλανδία, με αντρική ένδυση και όλα αυτά, influencer τώρα. Κάτι δεν πήγε πολύ καλά εκείνη τη μέρα στις διακοπούλες του, θα έλεγε κανείς. Καλοκαίρι στην Αθήνα, καυτή η μέρα σήμερα, λίγο επικίνδυνη, σου λέει, για πυρκαγιές και όλα αυτά, με υγρασία, με αρκετή ζέστη, με θερμό αέρα. Έχει και ένα δυσφορίας κλίμα, πράγμα, συνέστημα, μπούχτισμα. Αν περπατάς, θέλει μια προσοχή σήμερα. Αν δεν έχετε πολλές δουλειές στο κέντρο, περπατήματα και τέτοια, καθόμαστε στο σπίτι. Από αύριο δροσίζει και θα είναι κάπως καλύτερα. Όταν λέμε για καλοκαίρι, αυτό είναι πάντα τα πολύ αγαπημένα μου καλοκαιρινά τραγούδια. Καλοκαίρι με στα Βέντο, Σάγια, πριν σε γνωρίσω.

104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αυτό το

0: έτσι. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
4: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα,
7: Φυσικά. Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
6: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
7: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
8: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησέ τα άτοκα και χωρίς καρτά με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο vodafone.gr.

Λεκοκίνου τη Ζουγροστά, ολοκένουργιο καλοκαιρινό στον 104,6 My Radio. Ξεκινάει η δεύτερη μας ώρα, ξεκίνησε ήδη δηλαδή με την Ελικοκίνου. Είναι γεμάτη επιτυχίες και ωραία throwback τραγούδια. Throwback summer στον 104,6 My Radio. Όσο υπάρχει 104,6 My Radio και τον ακούτε, ακούτε throwback επιτυχίες. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, έχουμε μείνει στην Αθήνα. Καλά είναι, αδειάζει λίγο, τόση ζέστη να μην έχει. Τουλάχιστον πας πιο εύκολα τη βόλτα σου. Δεν ξέρω αν έχεις παρέα να την πας, γιατί μέρα σιγά σιγά όλοι φεύγουν. Αλλά παρκάρεις πιο εύκολα. Έχει και μια γοητεία και αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες στην Αθήνα. Προτείνουμε ωραία πράγματα λοιπόν, γιατί ξέρω ότι θέλετε να αλλάξετε και λίγο παραστάσεις. Ωραίο είναι να αλλάζουμε παραστάσεις και στην ίδια πόλη που μένουμε πάντα. Οπότε, Yucatán Cocina Mexicana ανοίγει τις πόρτες του. Αυθεντική γεύση του Μεξικού στην Αθήνα από τον Όμιλο Βουλγαράκη με πολυετή παρουσία στο χώρο της εστίασης. Νέο λοιπόν γαστρονομικό αποτύπωμα αφήνει το Yucatán με πραγματικά όλα αυτά τα υπέροχα φαγητά από το Μεξικό που τα φέρνουν στην Αθήνα, αλλά και cocktail list. Χαμός τώρα, μεξικάνικα cocktails και τέτοια, καταλαβαίνετε. Ζησιμοπούλου 47 στο Παλαιοφάλιρο και θα σας περιμένουν εκεί για να περάσετε τέλεια. Και τώρα το καλοκαιράκι, πολλές throwback επιτυχίες και αυτό μου κάνει καλοκαίρι. Μ' αρέσει, σήμερα έχουμε πάρα πολύ. Έχουμε βάλει τα καλοκαιρινά μας. Μιχάλης Χατζηγιάννης, χωρίς αναπνοή.

My Radio 104,6. My Radio. Παίζει τα δικά σου.

τότε και τώρα. Το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργειας.

Από τα πολύ αγαπημένα μας και τη Γαρμπή θα μελαγχολήσω μακριά η μελαγχολία, μακριά η θλίψη. Τώρα είναι καλοκαίρι και πρέπει μόνο να περνάμε καλά το καλοκαίρι και να είμαστε χαρούμενοι. Έστω να. Δεν θέλω να το λέω πιεστικά αυτό. Είναι καλοκαίρι, πρέπει να είσαι χαρούμενος, το να τ' άλλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το καλοκαίρι το έχουμε συνδυάσει με χαρά και θέλουμε να είναι όλοι χαρούμενοι. Γιατί πρέπει και να ξεκουραστούμε και πρέπει και να χαλαρώσουμε. Και πώς θα γίνει αυτό με μελαγχολία. Δεν θα πάει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Αν όμως είναι μια μελαγχολική Τετάρτη για εσάς ή ένα διάστημα που δεν πήγε πάρα πολύ καλά, το ρίχνουμε όλοι στον ανάδρομο. Ερμή, τελειώνει αύριο. Αυτή η... Έκατσε αρκετά τώρα, έκατσε όλο τον Ιούλιο σχεδόν. Τελειώνει αύριο η σιρούλα του. Φεύγει αύριο 23 Ιουλίου. Πάντα λέμε και εδώ στο πανηγύρι και η Κατερίνα το λέει πάντα, μου το έχει μάθει καλά αυτό. Δώστε και μια-δυο μέρες, 23, να γίνει 25, να πιάσει 26 σίγουρα.

Και μετά όλα θα είναι λίγο πιο καλά, λένε. Θα ρωτήσω και την Κατερίνα μετά, ότι έρχεται πάρα πολύ καλό διάστημα αστρολογικά μετά. Βέβαια, κάπου έχω ακούσει ότι ο Αύγουστος δεν είναι και τέλειος. Άλλοι λένε ότι έρχεται ένα πολύ καλό διάστημα. Θα ρωτήσω και την ειδικό Κατερίνα, αλλά ξέρω εγώ τώρα βγάζει άκρη. Λένε πάντως ότι ευνοούνται πάρα πολύ οι δίδυμοι από έτσι, μετά το φεδιό του αναδρόμου. Ευνοούνται πάρα πολύ οι Παρθένοι. Αλλού ακούω για τους Παρθένους ότι θα δυσκολευτούν, δεν ξέρω. Εδώ λέει ότι είναι καλά τα πράγματα. Και οι τοξότες, τι είστε εσείς, τι γίνεται, πώς τα βλέπετε. 6-9-8-104-104-6 στο Viper. Γιώργο Σαμπάνης, throwback αγαπημένο, ονειροπαρμένος. Αυτό θέλουμε, να πάρουμε τα όνειρα, τα βουνά, τις παραλίες, τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα λιμάνια, να φύγουμε.

0: παρωμένο. Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκτόσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
8: 104,6 My Radio.
9: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.

6 παρά 20. Να, περνάει γρήγορα η ώρα όταν περνάμε τόσο ωραία. Εδώ μαζί στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Πόσα απογεύματα περάσαμε μαζί εδώ στο My Radio και πραγματικά τα περάσαμε νομίζω πάρα πολύ όμορφα. Ελπίζω να περνούσατε κι εσείς καλά. Σιγά σιγά τα απογεύματά μας αυτά θα ολοκληρωθούν. Η παρέα που κάναμε εδώ στο My Radio, έχουμε λίγες μέρες ακόμα. Αλλά έτσι σας χαιρετάω, γιατί ξέρω την επόμενη εβδομάδα οι περισσότεροι θα είστε διακοπές, θα έχετε το μυαλό σας αλλού, θα ετοιμάζεστε, θα κάνετε, θα μαζεύετε βαλίτσες. Οπότε σιγά σιγά έτσι σας χαιρετάμε και εμείς εδώ. Κάναμε πάρα πολύ καλή η παρέα και πέρασαμε και πάρα πολύ ωραία εδώ στο My Radio. Έρχεται και η Κατερίνα Ζαρίφη, θα κάνουμε πανηγυράρα. Σήμερα μέχρι τις 8 μείνετε στην παρέα μας. Η πρώτη ώρα, 6 με 7, είναι μια ώρα που δεν έχει καμία με καμία διακοπή για διαφημίσεις. Οπότε σε πάρα πολύ λίγο όλοι μαζί με πανηγύρι. Χρήστος Μάστονας, Μαργαρίτα, εδώ στο My Radio.

0: throwback επιτυχίες.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
12: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Άιντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Θα σου ρίξω καλά σου.
2: Τζούλη, πάρ' τον.
0: Όταν λύνω σταυρόλεξα, δεν θέλω να έρχονται και να με θοπεύουν.
2: Να.
5: Σε πιάσα να κάνεις τρίο και θα πάω για το ψυχιατρίο.
0: Παμ. Να αφιερώσω τους φτερωτούς όρκης στην Κατερίνα Ζαρύφη. Όρκης
2: στην Κατερίνα, αυτές είναι αφιερώσεις.
6: Ένας παππούς ανώμαλος εδώ και κοιτάει τα κορίτσια εκεί κάτω.
7: Τι κάνετε εκεί.
8: Οχ. Ο Σαμίρ και η μάνα.
2: Είναι τραγικές τις στιγμές που ζούμε.
9: Σαν το φίδι την καρδιά μου τρώει σιλιά.
2: Τα κεφάλια μέσα.
10: Παρακαλείτε ο κάτοχος του αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας Ιώτα, Κάπα, Νι, 42, 68 να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
12: Σας χαμηλώ!
13: Έφτασα στο Αχανάι!
12: Μην κάνουμε λάθος! Να μας τα φαρμαντώσουνε!
14: Πονάς, αγόρι μου!
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα! Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι, Αρχινάι!
2: Το, αλλά αληθινό, κυρίες και κύριοι μου.
0: Πιο απ' όλα.
2: Νταλάκα. Φυσικά, ο Ντάιμα που τα βρήκε με τον Τρανό. Δεν ξέρω τι.
0: Ο Ντάιμα. Τι είναι αυτή, μωρέ.
2: Ο Ντάιμα και ο Τρανός είναι στα δύο ίδια που είναι. Που είναι έτσι δύο ίδια παιδάκια.
0: Εγώ είδα στη Μότρη Σιντερέλα, μία πολύ αγαπημένη μου, έτσι που με συμπαθεί και αυτή πολύ.
2: Ένας είναι ο Ντάιμα. Αυτός ο
0: είχε δύο και μιλούσαν για το. Και δεν ήξερα ποιοι είναι, ναι. Τι έχει γίνει. Ξέρει εσύ όμως,
2: η Modern Cinderella, γιατί τον έναν το δίνανε.
0: Ωραία. <πάει. laughs>
2: Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά τώρα, δεν μπορεί να μην φταίει εκπομπή, αλλά πέραν τούτου σου λέει ο Ντάιμα το μεγαλύτερό του μπιφ ήταν με τον πρώην κολλητό του Τρανό. Βρίζονταν, κάνανε και σήμερα βγάλανε βίντεο, τα φτιάξαμε λέει παιδιά, είμαστε εντάξει.
0: Α, εντάξει για τον Τρανό, εγώ τον έχω ότι είναι λίγο γλυκούλης όχι.
2: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ξέρω κι εγώ, δεν του ξέρω κιόλα. Θέλω να πω ότι το τέλο του πανηγυριού σηματοδοτεί ακόμα και τέτοιε κοσμογονικέ, α πούμε, καταστάσει.
0: Το τέλο του πανηγυριού τώρα σιγά-σιγά με καύσωνα επίση το χειρότερό σου.
2: Δεν υπάρχει
0: δηλαδή,
2: αυτό το πράγμα.
0: Έρχεσαι εδώ τώρα να χαιρετά με λαλάκα.
2: Με τα λάκα.
0: Δηλαδή,
2: και λαλάκα.
0: Σχεδόν το μετανιώσαμε, παιδιά. Δηλαδή...
2: Το πάρα μετανιώσαμε, μπορώ να σα πω. Πέραν τούτου, δεν πειράζει, αδέρφια. Εμεί εδώ είμαστε και ήρθαμε. Για να κάνουμε αυτό που λέμε ένα αποχαιρετιστήριο. Δεν θα αποχαιρετιστούμε, δεν δηλαδή στον αέρα θα είμαστε καλέ.
0: Δεν τελειώνουμε, παιδιά, αλλά ξέρετε, το έλεγα και πριν και νομίζω θα συμφωνήσεις. Τώρα είναι 22 Ιουλίου.
2: Ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα που θα καραχαιρετιόμαστε.
2: Βεβαίως.
0: Θα έχουν φύγει όλοι, παιδιά. Θα έχουν πάει διακοπές. Θα έχουν το μυαλό τους στις βαλίτσες, στα τελευταία ψώνια. Δεν θα έχει κίνηση, θα φτάνετε σε 5 λεπτά παντού. Δεν θα πολύ ακούτε. Έτσι κι αλλιώς την τελευταία εβδομάδα.
2: Νομίζω δεν θα είστε και εδώ.
0: Ναι, οπότε τώρα. Αρχίζουμε και χαιρετιόμαστε.
2: Σιγά σιγά.
0: Τώρα είστε εδώ. Μετά δεν θα είστε. Και η αλήθεια είναι ότι χθες έκανα να παρκάρω κανένα πεντάλεπτο πάλι. Πέτυχα και κάτι στα φανάρια μια κινησούλα και λέω: κάτσε ρε παιδί μου, εγώ το βλέπω πιο άδειο.
2: Εγώ το ίδιο ρε φίλε. Τι στο καμάτια, γυρίσατε και όλα ακόμα δεν φύγατε.
0: Ή συνηθίσαμε το αδιανό και μας φάνηκε λίγο πιο γεμάτο, ενώ δεν είναι πολύ γεμάτο.
2: Είναι ωραία η Αθήνα όταν λείπει ο κόσμος, ρε παιδιά, τώρα κακά τα ψέματα. Δεν το λέμε δηλαδή επειδή εμείς είμαστε ξινοί, αλλά είναι ωραία η Αθήνα.
0: Α, και στο Καλλιμάρμαρο εκεί λίγο σήμερα. Μπούκοσε λίγο το πράγμα. Δεν σου μπούκοσε λίγο.
2: Πώς δεν μπούκοσε. Λοιπόν, εμείς μπουκωμένοι ήρθαμε σε κατάσταση εγώ από τον καναπέ. Που ήμουνα και άραζα, έβλεπα φιλαράκια.
0: Είσαι στη. Α, βλέπεις φιλαράκια τώρα,
2: ναι. Τα βάλα τώρα λίγο.
0: Εγώ βλέπω ένα άλλο που δεν μου αρέσει τελικά. Βαριέμαι δηλαδή.
2: Ποιο?
0: Το Oasis. Αυτό το Oasis.
2: Α,
0: ένα ισπανικό εκεί.
2: Αυτό το κορεάτικο, το ανατριχιαστικά ερωτευμένοι, πώς λέγεται, δεν το έχεις βάλει ακόμα.
0: Ποιο είναι αυτό?
2: Καινούριο κορεάτικο από αυτά που βλέπεις εσύ, τα ερωτιάρικα.
0: Πώς το λένε, ανατριχιαστικά.
2: Νομίζω ανατριχιαστικά ερωτευμένα.
0: Τα βγάζει στα ελληνικά εσένα του τίτλου. Ναι. Μην τα βγάζει στα αγγλικά και μου τα λένε μετά στα ελληνικά και δεν καταλαβαίνω.
2: Όχι, το έχω βάλει στα ελληνικά εγώ το Netflix γιατί είχε και του κανόνε μετά στα αγγλικά και έκανα μετάφραση 50 φορέ.
0: Ανατριχιαστικά.
2: Νομίζω έτσι λέγεται.
0: Το βγαλέ. Να δω ποιο είναι. Περίμενε. Όχι, περίμενε. Demons of the Shadow.
2: Αυτό πρέπει να είναι. Έχει κορεάτε.
0: Περίμενε,
2: αν έχει κορεάτε.
0: Α, Spooking Love.
2: Spooking Love. Αυτό.
0: Είναι στα πρώτα εκεί στις επιλογές, θα το βρω.
2: Ναι. Και επειδή λέγεται Spooky in Love, με το που το είδα, λέω κάτσε να το πω στο χαρί αυτό το καινούργιο το κορεάτικο που τα βλέπω.
0: Κομμωδίας. Κάτι έχω πάθει τώρα εγώ. Ότι ο ρομαντισμός μου λείπει στη ζωή, το βλέπω στα κορεάτικα.
2: Γι' αυτό σου λέω, με το που το είδα, λέω βγήκε κάτσε να το πω, ρε.
0: Δηλαδή, άμα θέλεις τώρα να κριτζάρεις και πολύ τη ζωή σου, είδα μια άλλη ταινία στο Netflix.
2: Ναι.
0: Που εντάξει, ρε παιδί μου, μπορεί και να κριτζάρεις.
2: Ναι.
0: Αλλά εγώ και συγκινήθηκα.
2: Ποια
0: δηλαδή
2: ταινία?
0: Και δάκρυσα. Αυτό το voice mail for Isabella.
2: Ομπό.
0: Λοιπόν,
2: με το που ακούω Isabella, εγώ και voice mail.
0: Η Isabella δεν παίζει. Η Isabella είναι.
2: Είναι κάτι ιδεατό.
0: Ναι, δεν είναι η Isabella στο ζευγάρωμα.
2: Ναι.
0: Παίζουν και δύο που μου αρέσουν πάρα πολύ, ρε παιδί μου. Και η κοπέλα και το αγόρι μου αρέσουν έτσι πολύ αυτοί, σαν φάσεις ναι. και σαν ηθοποιοί. Είναι όμως, πώς το λένε. Εντάξει, ωραία, μια κομεντή.
2: Καψουρό κατάσταση.
0: Καψουρό κομεντούλα, έτσι τέτοιο.
2: Εντάξει.
0: Αλλά στα σχόλια, χαμός από κάτω διθυραμμικά, γιατί σου λέει, θύμισε αυτά που βλέπαμε στο Μέγκα καλή ώρα εδώ, τα Σαββατοκύριακα μικρότερα.
2: Α, θα το βάλω, το δω.
0: Σε αυτά τα πολύ ρομάτζο. Δεν είναι σχολείο, πάλι καλά και τη σχέση.
2: Όχι, δεν θέλω, εγώ δεν μπορώ αυτά. Με τα σχολεία. Το ναι. μόνο σχολείο που μπορώ είναι το ένα που είδαμε εκεί με την Ιρλανδία, με τα κορίτσια του Ντέρι που είχε πλάκα.
0: Όχι, δεν είναι σχολείο, αλλά είναι γκομενέ, έτσι. Αυτό το. 90's vibes, ρε παιδί.
2: Α, θα το δούμε αυτό.
0: Βάλτο να το δεις. Ταινία είναι, όχι η σειρά.
2: Θα το δούμε.
0: Δύο ρίτσες, voice mail for Isabella.
2: Αυτό το Spooky in Love νομίζω ότι σε φωνάζει.
0: Ναι.
2: Σε φωνάζει.
0: Τα κορεάτικα μου αυτόν.
2: Το ξέρω, αφού είναι το motherland σου, εσένα. Αφού είσαι από εκεί.
0: Είναι και μαμουχαλό τέτοια.
2: Είσαι από εκεί. Και είναι και μαμουχαλό τέτοια και μια χαρά. Είναι και αυτή ναι, που μέχρι να αγγιχτούν πάμε στο 18ο επεισόδιο.
0: Ναι, και κλαίνε. Δηλαδή και εκείνο το Heartstopper με εκείνο τα δύο αγόρια που είναι ερωτευμένα που το κάνουν τώρα ταινία και αυτά το είδα. Εντάξει, κάποιο με κουράστηκα. Λέω αυτά κλαίγανε με το παραμικρό. Δεν με κοίταξε, κλαίγανε. Δεν με κοίταξε την άλλη, κλαίγανε.
2: Άμα κάναμε και εμεί.
0: Μία στο χέρι, κλαίγανε.
2: Καλά τώρα, άμα το συνέβαινε εμά, δεν θα στεγνώναμε ποτέ αγόρια. Αλλά εμεί βαστάμε. Λοιπόν, το ξεκινάμε πανηγυράκι.
0: Ναι, τι λέτε να κάνουμε λίγο πανηγυράκι, ελάτε. Νίκος Οικονομόπουλος, νέο τραγούδι. Το ένοχο κορμί. Να το πριν πει που για
2: Νίκο. Αυτό θα ήταν ωραίος τίτλος για Netflix.

0: Καλέ από τα παλιά, υποταγείο, έξω ρουβά, υποταγεί, υποταχθούμε σαν κοιμό. Μα είναι να μα το
1: καλέ,
0: δεσίσαι,
1: ναι.
0: Να το κάνουμε, τι.
1: Καλοκαιριάτικα τώρα, υποταγέ και τέτοια βέβαια, ξέρω εγώ. Ναι.
0: Είμαστε για υποταγέ τώρα, είμαστε για ξεμπουρδούλεμα. Δεν είμαστε.
1: Ξεμπουρδούλεμα τελείω.
0: Για ξεμπουρδούλεμα είμαστε.
1: Και τώρα που είσαι ξεμπουρδούλεμα, μετά να κάνουμε και λίγη επικαιρότητα, γιατί έχουμε χάσει επαφή με τα πράγματα και έχω έτσι εντοπίσει δύο ειδήσει που είναι πολύ ωραίε για κλείσιμο πανηγυριού σιγά-σιγά. Η μία είναι με τον κύριο, να σου πω και ποιο είναι, που έψαξα ποιο είναι. Ο γυμνό που τριβό. Όταν στο άγαλμα.
0: Υπέροχος, υπέροχος.
1: Δεν είναι όποιος και όποιος τελικά. Θα στα πω μετά, τώρα ενημερώθηκα.
0: Που δεν μπορούσα να τον κάνω καλά, λέει. Πήγανε 15 νομαδίτε και γυμνός, δεν ξέρει να πω πού να τον πιάσουν.
1: Εντάξει, ωραίος γυμνός.
0: Καλέ, ο άνθρωπος
1: ήξερε. Από μακριά φαινόταν. Ότι...
0: Ήξερε ποιος πήγε και τρίφτηκε, δεν θα πήγαινα μου έτσι όλοι αρβάλα.
1: Και διαβάζω εδώ και αναλυτικά για την υπόθεση αυτή του Αραβώνα που διαλύθηκε επειδή ήταν παπάς ο πεθερός και ακολουθούσε η νύφη την Τούνη.
0: Την
1: Τούνη!
0: Την Τούνη! Το είδα και εγώ. Και λέει με το που. Καταρχάς, παπά, ότι είχες Instagram και εσύ και ακολουθούσες και έψαξες. Καλό κατηναριό.
1: Ναι, αλλά την Τούνη. Τόσο
0: δηλαδή,
1: κακό
0: τόσο
1: είναι.
0: Τόσο δαιμονισμένη.
1: Ναι, να το διαβάσουμε με τα αναλυτικά.
0: Ναι,
1: να
0: ναι,
1: δούμε
0: να δούμε λίγο. Γιατί έχει κάποιες κρυφές λεπτομέρειες και αυτή
1: ναι.
0: Έχει κάποιες. Αέρε, να ήσασταν αέρα τώρα, θα είχε βγει ο Καραγιάννης, θα είχε δώσει πόνο.
1: Αυτό δηλαδή, με το που το είδα, το πιστεύεις ότι είπα. Τώρα αυτό γιατί το κάνεις Ιούλιο.
0: Το κάνεις
1: αυτό. Αυτό είναι, ναι.
0: Κάντο τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Αυτό σε εμάς θα ήταν.
0: Τώρα μιλάμε για 10 λεπτά, ωραίο.
1: Τι, 10 είμαστε.
0: Μισό σλότ.
1: Ναι.
0: Μισό σλότ έβγαινε κουβετίνο.
1: Η Τούνη δεν έχει πάρει θέση.
0: Δεν έχει πάρει.
1: Και αυτή μπορεί να λείπει κάπου τώρα.
0: Θα λείπει τώρα και αυτή. Ναι, ναι. Κάπου θα κουνάει τα ντόπια νομίσματα.
1: Ναι, τώρα,
0: καλά κάνει η γυναίκα, αφού μπορεί. Η αλήθεια πάντως είναι ότι και το κράξιμο που τη ρίξανε ότι κουνάει τα 50 ευρώ και ήταν ντόπια νομίσματα του Μπαλί. Θέλεις και εσύ να κάνεις τη μομφίβρε, αγάπη μου, παρατήρα λιγάκι. Είδες να είναι 50 ευρώ.
1: Ναι, βέβαια, εντάξει και αυτή.
0: Ναι,
1: ήξερε, κάτι τώρα συνέβαινε. Δηλαδή,
0: όλα τα ξέρει.
1: Είναι και αυτή μία, πρέπει να είναι.
0: Είναι πανέξυπνο. Εγώ την έχω γνωρίσει. Είναι έξυπνο κορίτσι. Έτσι, πολύ.
1: Ναι, πανέξυπνη.
0: Πολύ. Δεν γίνονται.
1: Δεν γίνονται τα σπίτια αυτά.
0: Βέβαια. Κουνάς εσύ κανένα νόμισμα.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: και να κουνήσω, θα κουνηθεί τίποτα.
0: τίποτα. Με αυτά που έχουμε εμείς τώρα στο πρωτοβόλι, δεν θα είτε να μας κάνει λίγο το βλέφαρο αέρα.
1: Εγώ τώρα δηλαδή πραγματικά πήγαινα να πληρώσω κάτι φορείες. Δεν καταλάβαινα τα όρια ποιο είναι το καρτόν. Τι είναι τώρα, τι είναι τάλο, πού μπαίνει, πού βγαίνει. Μιλάμε.
0: Βόηδη, μου λέει θα κόψετε ΦΠΑ, σας συμφέρει αυτό, σας συμφέρει εκείνο. Δεν έχω ιδέα, λέω.
1: Ναι, ήθελα να του πω κι εγώ τώρα τι μου λες. Να...
0: Την τροπή, Θεέ μου.
1: Όλο χάλια. Λοιπόν, λέτε να κάνουμε μια κίνηση.
0: Έλα, μια παραδοσιακή ορθόδοξη. Κι ας
1: μην
0: μπράβο.
1: Έχει, κι ας μην έχει. Το πιο...
0: Versace, το πιο χαρακτηριστικό μας.
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε πατρίδα και εσένα, ναι.
1: Ωραία, έχουμε περάσει τα απογεύματα με τον Versace μας. Έφτιαχνε πάντα το κέφι.
0: Αυτό και το ρουμανάκι.
1: Ναι, θα βάλουμε και ρουμανάκι μετά.
0: Ρουμανάκι να βάλουμε.
1: Έτσι θα το χορέψουμε, αμέ.
0: Βεβαίως. Έχει λίγο, μην νομίζετε, δεν έχετε φύγει ακόμα.
1: Ναι, ο Κηφισός δεν έχει. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, δηλαδή, τώρα που δεν τον παίρνω, δεν έχει ο Κηφισός τίποτα. Παιδιά, όλο το κατέβασμα πάει νερό. Έχει λίγο στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Να σας πω ότι κολλάει λίγο ο Πειραιάς. Μάλλον τα λιμάνια εκεί φαντάζομαι ότι κολλάνε γύρω-γύρω. Γιατί ο κόσμος φεύγει τώρα κάθε μέρα, ανάλογα την άδεια και ανάλογα τι έχει κανονίσει. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ κίνηση στην Σταδίου. Όλοι είναι λίγο μπλοκαρισμένοι.
0: Έχει το κέντρο.
1: Κολλάει γενικά η Αρδιτού. Εκείνο το κομμάτι από Καλλιμάρμαρο μέχρι και να βγείτε στην Καλλιρόης. Και στα δύο ρεύματα εκεί κολλάει πάντα. Κολλάει και η Βασιλής Σοφίας και η Βασιλέως Κωνσταντίνου. Κυρίως γύρω-γύρω από Ευαγγελισμό, Κολωνάκι, άντε μέχρι και Μέγαρο Μουσικής. Πίζει λίγο και τα βαίνετε στην Κηφισίας. Η Κηφισίας έχει κίνηση τώρα κατεβαίνοντας από το λίγο πριν το γυροκομείο μέχρι και να βγείτε στην Αλεξάνδρας. Κολλάει λίγο και άνδος Αλεξάνδρας, δηλαδή εκεί που μένουμε εμείς. Ό,τι και να γίνει. Πάντα εκεί μαζεύονται.
0: Πάντα έχει την κινησούλα, παιδί.
1: Εκεί μαζεύονται όλοι. Να πούμε λίγο ότι κολλάει και η Μεσογείον κατεβαίνοντας από περίπου το κάτω Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο. Και λίγο η Κηφισίας κολλάει στο κολέγιο και στα δύο ρεύματα.
0: Αλλά μωρά και εδώ μου είσαστε.
1: Έμα.
0: Δεν έχετε φύγει. Δώσ' το. Βίβαρε! Βίβαρε! Βίβαρε! Κέφι, παιδιά, πανηγυριώτικο, δώσ' το. Είναι και ωραίο πανηγύρι χτες στην Ασοπία προχτές.
1: Του προφητηρία.
0: Τα η ώρα τελειώσανε.
1: Ναι, τα βλέπεις στα stories, ε.
0: Τα είδα εγώ, έγινε χαμός. Τα 8 το πρωί τραγούδα για ακόμα η χαρά με καπέλο, τζόκι για τον ήλιο.
1: Που έβγαινε ο ήλιος.
0: Ναι.
1: Τι λέει,
0: είχε βγει τούρλα.
1: Δηλαδή, μέσα αυτό σκέφτηκε να προσέχει τον ήλιο. Μπράβο, και εμείς δεν προσέχουμε καμία μέρα.
0: Βέβαια, έχουν βγάλει ειδικά καπέλα για το όταν ξημερώνει.
1: Τι λε.
0: Είμαστε πάρα πολύ οργανωμένοι.
1: Οπό.
0: Ούτε η Ροζαλία τέτοια.
1: Ναι, Πάντως σήμερα, παιδιά, σου λέει ότι είναι η full μέρα κάψωνα, και έτσι με δυσπορία. Τι έχει σήμερα, έχει πολύ γρασία, θερμό αέρα και ζέστη και τσιμέντο που έχει βράσει. Είναι όλα τα κακά.
0: Αυτό σήμερα έχει την υγρασία και αυτό, εντάξει, παιδιά, όμως από αύριο.
1: Κάπως.
0: Όχι απλά κάπως, 24 με 31 βλέπω εδώ, 20 με 29 την Παρασκευή με βροχή σίγουρα, 19 με 27 το Σάββατο με βροχή σίγουρα.
1: Άρα την Παρασκευή που θα στο θέατρο θα είμαστε στη Μουσκίδια. Εντάξει.
0: Α, θα το δούμε.
1: Ναι, δεν θα βρέξει εκείνη την ώρα, μωρέ.
0: Δεν νομίζω, ρε παιδάκι μου, τι στα κομμάτια, μα τι πράγμα είναι αυτό.
1: Παρασκευή, οπότε εκεί, έρχομαι εκεί.
0: Βεβαίως θα έρθεις να παρακολουθήσεις του αγοριού απέναντι.
1: Βέβαια, του αγοριού απέναντι.
0: Θα πεις τις κρασάρες σου.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Θα βάλουμε και πυγμένο.
1: Να βάλουμε ένα αυτό, το νέο μας αγαπημένο που λέγαμε.
0: Βεβαίως,
1: να το βάλουμε.
0: Βεβαίως.
1: Το τραγούδι του πυγμένου.
2: Καλή στην άκρη, μαντάμ, παλιά τραπέζα, παλιές μπανιάρες.
0: Όσο προλαβαίνουμε, θα σε τιμήσουμε, Μαρία Πολύζου.
1: Την τελευταία χρονιά εδώ τουλάχιστον σε αγαπήσαμε.
0: Γενικά από το πανηγύρι έχει βγει πολύ υλικό.
1: Ναι.
3: Και στο γιο του, στο Στέφανο.
0: Α, είναι ο νέο με το Στέφανο. Οπ, οπ, οπ.
4: Και αντιλό.
0: Όλα είναι μελό, θέλω να

0: Σκέψου ένας από τους δημοσιογράφους που θα έρθουν τον χρόνο εδώ να είπε: κάτσε να βάλω τον 104,6
1: ναι,
0: στο αυτοκίνητό μου.
1: Την ώρα μου τι θα παίζει.
0: Να το συνηθίσω και να ακούει τώρα.
1: Πάρε τώρα τα κρυώνα.
2: Άρχοντα!
1: Άρχοντα σε λέμε, ρε!

0: Είμαι και εκεί, είμαι και παραπέρα.
1: Δύσκολη γλώσσα, ρε.
2: Ναι, πολύ. Έβηχα όμως με

0: για γκλον γκλον, πότε θα ξαναπαίξουμε.
1: Θα βρισκόμαστε, δεν ξέρω, να κάνουμε YouTube live, να παίζουμε γκλον γκλον. Μια φορά το μήνα να
0: παίζουμε. Και δεν κάνουμε. Να παίζουμε τα καινούρια. Πολύ ευχαρίστω. Γεια σου, ρε Μαλία, πολύ.
1: Να κάνουμε TikTok live, να συναντιόμαστε διαρρετικά.
0: Να παίζουμε πανηγύρι.
1: Και να κάνουμε TikTok live τα βράδια αργά όμω,
0: Και με παιχνίδια. Έλα, στο επιδείο.
1: Έλα, δώστε ρε παιδιά, δώσε λίγο ρε παιδιά.
0: Δώστε
1: έλα,
0: λίγο στο επιδείο. Πάμε πορτοκαλί καρδούλε. Ξέρουμε και δεν έχουμε και ιδέα τι είναι όλα αυτά.
1: Ένα παγωτάκι, παγωτάκι. Ευχαριστώ Μαρία που κάνουν και ευχαριστώ Μαρία. Ευχαριστώ,
0: έχουμε
1: χαλί.
0: Ρε παιδιά, έχουμε γάντι. Γάντι έχουμε. Τα ξέρω όλα, δεν έχω ιδέα τι είναι όλα αυτά.
1: Ναι, και αυτοί παίζουν live και δώσε, δώσε, δώσε και δίνουν κάποια. Δίνουν άνθρωποι.
0: Αγάπη μου, αυτό το γιούνι που δίνουν είναι γύρω στα 700 ευρώ.
1: Ακόμα και δηλαδή και σε κάτι. Χθες, τώρα που καίγομαι λίγο, έβλεπα κάτι live μερικού εκεί. Ήταν τραβαρτισμένοι, ωραίοι, ξέρω εγώ. Και είχε ο ένας 7 μόνο μέσα. Και έλεγε πάμε, παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε. Δηλαδή και με 7 μέσα με βρεθεί ένας που του δίνει.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Και στους 7, άμα θέλει άλλος να σου δώσει το μεγάλο δώρο, δεν σε νοιάζει. Ας μπουν και 7. Αλλά στους μεγάλους αγώνες που είναι 400 με 500 απέναντι γίνεται χαμός.
1: Γιατί μέσα είναι. Ναι, είναι μπαίνω πρωί, είναι ένας μέσα. Μπαίνω βράδυ, πάλι είναι μέσα.
0: Ναι, καλέ, αφού βγάζει λεφτά. Κλον.
1: Κλον.
0: Τι βίνει κλον, Ιώπη Μαρίδια.
1: Αναβίση Αιγαίο. Άγγε να έρθει και το Αιγαίο, γιατί μας έχει φάει
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, ναι, ναι. Α, πότε θα έρθει.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Εμείς πάντα το κάνουμε αυτό με το Χάρη και είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουμε among others. Γενικά στα πολύ συγκινησιακά και αυτά προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο...
1: Τα αποφεύγουμε λίγο. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Τώρα εμείς να κλαίμε και να. Γιατί να σας πω κάτι, είναι αυτό που είπε και ο Χάρης. Δεν μπορείς να κλαις για κάτι που ξέρεις ότι θα συνεχίσει. Μία ανθρώπινη σχέση, το ραδιόφωνο.
1: Σωστό. Κάποια στιγμή έτσι κι αλλιώς, εγώ πιστεύω δεν είναι. Κάπως θα τα φέρει.
0: Αφού εμείς είμαστε ούτως ή άλλως γύρω-γύρω όλοι.
1: Η ζωή, το χέρι μας, η ζωή, το ένα το άλλο δεν
0: θα
1: είναι.
0: Θα το κάνουμε.
1: Το πανηγύρι θα γυρίσει.
0: Παίρνει ανάσα. Αυτό. Τι να κάνει. Πρέπει να πάει και αυτό για λίγο αποθεραπεία.
1: Να πάει και αυτό. Το My Radio δεν θα πάει για αποθεραπεία, θα πάει για ολικό πλαστική.
0: Θα κάνει rebranding σαν τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως. Το έκανα πολιτικό νωρίτερα. Ω, τι σούπε!
1: Και να το κάνουμε και κοινωνικό, παιδιά. Κοινωνικό, εκκλησιαστικό.
0: Μπράβο, Χάρη.
1: Γιατί αποκάλυψε, διαβάζω εδώ, το Εκκλησία Online σπουδαία πράγματα.
0: Ναι.
1: Μπράβο στον Ανδρέα, το φίλο μας, που δεν καταφέραμε ποτέ να τον φέρουμε εδώ. Είναι διακοπές τώρα.
0: Ναι, σιγά μου
1: κατσάς. Αφήσαμε πολλά, είδες, τα λέγαμε. Είδες, του το είχα τάξει εγώ τώρα.
0: Μήπως θα κάνουμε στο live TikTok.
1: Μην τον φέρω κανένα πρωί εκεί που σας.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Δεν θα κολλάει βέβαια πολύ.
0: Θα παρακολλήσει, εγώ σου λέω. Αρκεί να είσαι και εσύ και θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει.
1: Θα έρθω εγώ εκείνο το ξημέρωμα νωρίτερα μα είναι. Θα έρθω εκεί να κάνω μια στάση.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη έγινε, παιδιά. 64 ο ιερέας. Είχε έναν 29χρονο γιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός. Τους είπε λοιπόν ότι έχει σχέση με μια 26χρονη. Τα έχουν κάποιους μήνες, δεν ήταν, στο χρόνο κοντεύανε.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, ξέρω εγώ, ότι παιδιά, μπαμπά, πατέρα με τη διπλής, ναι. πατέρα μου και πατέρα που σε πάτερ. Πατέρα, πάτερα μου, θέλω να λογοδοθώ, του είπε.
0: Μπράβο,
1: ο 29χρονος. Χάρηκε ο πάτερ.
0: Τι λογοδόσουμε έχουμε από το 60 να τα ακούσουμε.
1: 29χρονών, ο άλλος ήθελε να λογοδοθεί με την 26χρονη.
0: Χριστέ μου.
1: Λοιπόν, δίνει ευλογία ο πατέρας.
0: Μάλιστα.
1: Και του λέει, κάλεσε την κοπέλα στο σπίτι για να γνωριστούν και να κάνουμε, λέει, έναν μικρό άτυπο αραβόνα. Τέλειο. Ευχαριστούμε και αυτή την είδηση, Ανδρέα Καραγιάννη, στα τελειώματα.
0: Φανταστικό. Μπράβο, Ανδρέα.
1: Λοιπόν, πάει η κοπέλα στο σπίτι και πάνε και οι γονείς της κοπέλας στο σπίτι. Και είναι εκεί ο πατέρας, η παπαδιά και ο γιος. Ανταλλάζουν λοιπόν εκείνη την ώρα ευχές οι οικογένειες. Παίρνει και δύο βέρες που τις βρήκανε ο ιερέας εκεί. Αυτό αρχίζει και τις διαβάζει. Λένε και μια, πώς το λένε, ημερομηνία γάμου για κλεισίματα καλοκαιριού. Γιατί του παπά είναι εκκλησία.
0: Μπράβο, όποτε θέλει την ανοίγει.
1: Το calendar μπροστά.
0: Είχε
1: ο
0: παπάς, το calendar, μπράβο.
1: Το άνοιξε. Εκείνη την ώρα λοιπόν χαιρετιούνται όλα καλά, όλα τέλεια. Και λένε θα ξανακανονίσουν τραπέζι. Τώρα, αυτή τη
0: δεύτερο
1: φορά,
0: πάει.
1: Από τη Σνίφη στη μεριά να πάνε. Λοιπόν, εκείνη την ώρα, μάλλον δεν είχαν γνωριστεί τόσο καλά. Και της λέει ο ιερέας, εσύ ακριβώς δεν έχω καταλάβει τι κάνεις στη ζωή σου, λέει.
0: Α, πήγε, έπιασε την πονηρή κουβέντα.
1: Αυτά δεν τα έβανε στην αρχή, τέλος πάντων. Και του λέει η 26χρονη, είμαι απόφοιτη σχολής αισθητικής.
0: Οχ, οχ, οχ, εκεί πέσαν τα μαύρα κατά ύφια.
1: Και του λέει, ψάχνω τώρα ακριβώς τι να κάνω. Θέλω να αλλάξω επαγγελματική πορεία. Αυτό το διάστημα, του λέει, προωθώ προϊόντα μέσω TikTok.
0: Τι το θέλες, μωρή αρεβονιάρα.
1: Βέβαια, ο ιερέας δεν κατάλαβε τι σημαίνει αυτό.
0: Καλό σημάδι αυτό.
1: Και της λέει, α, μπορείς να μου πεις ακριβώς τι είναι αυτό. Του λέει, πατέρα, προωθώ στο TikTok πράγματα. Και της λέει αυτός, εδώ ο Ανδρέας Καραγιάννης έχει γράψει ακριβώς το...
0: Πεθαίνω τον διάλογο. Και για δείξε μου
1: και,
0: τι είπε.
1: Και λέει, τι, όχι, λέει, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Και του κάνει αυτή πάνω στο φαγητό και στο κρασί. Τι κάνει τούνη, αυτό κάνω.
0: Ήταν βαριά η κουβέντα που είπες, μωρή.
1: Την ήξερε βέβαια την Τούνη ο ιερέας.
0: Απ' και εσύ πατέρα, είπαμε πάτερ, πάτερ, πατέρα, πάτερ, πάτερ, αλλά μπάντεν, μπάντεν. Εδώ.
1: Και της λέει, τι εννοεί, σαν την Τούνη, αυτή κάνει περίεργα πράγματα. Της είπε ο πατέρας.
0: Περίεργα, κάτι ωραία χαϊμαλιά ναι. δείχνει.
1: Και του λέει αυτή, τι λέτε καλέ, εγώ τη θαυμάζω. Και μακάρι να γίνω σαν και αυτήν. Και αυτή στον παπά
0: εσύ
1: πήγε
0: το πήγε για να το αποτελειώσει τον παπά. Να μην έχετε παπά.
1: Δεν είμαστε με τον παπά, αλλά δεν είμαστε και με σένα.
0: Ναι, πας με ποιο διπλωματία, μωρή.
1: Δεν δηλαδή, να παντρευτείστε. Τρελαίνεται, λέει ο κληρικός. Είχε πιει και δύο κρασιά.
0: Βέβαια, είχε πιει τη μετάληψη.
1: Και αρχίζει, λέει, σηκώνεται όρθιος και λέει, έληξε, έληξε ο αραβόνας. Έληξε ο αραβόνας, φώνασε.
0: Τα γράφει ο Λέξο Καραγιάννης αυτά.
1: Και αρχίζει και λέει, τι λες, λέγει ο γιος, σε παρακαλώ και τέτοια.

0: Δεν εγκρίνω, λέει, αυτή την κοπέλα και τις επιλογές της. Είναι μία...
1: Εξόλης και πρόλης.
0: Λοιπόν, εκείνη την ώρα λοιπόν, φεύγει αυτή κλαμμένη από το σπίτι, από πίσω και ο 29χρονος να την ακολουθεί από
1: την
0: πίσω.
1: Την ήθελε αυτός ο κακομοίρης.
0: Ναι, την ήθελε αυτός εκεί. Τώρα, ποιο είναι το θέμα όμως, ότι δεν έχω καταλάβει τι γίνεται ακριβώς με το ζευγάρι. Ναι. Τους πήγε να την κυνηγήσει από πίσω, τώρα δεν ξέρω τι έγινε.
1: Μπέτυχε
0: και δηλώνει, λέει, παντού ότι έλεος και αυτός ο πατέρας μου.
1: Α, τα... πήγε ενάντια.
0: Όμως... Παιδιά, οι γονείς της κοπέλας έχουν κάνει μήνυση σήμερα. Πήγαν και καλά τη μήνυση.
1: Μπράβο.
0: Αλλά δεν χάλασε απλά ο αραβόνας. Πάμε τώρα δικαστήριο.
1: Α, εδώ πάμε για μεγάλο μαναφούκι. Μπρούκλιν
0: λοιπόν,
1: με.
0: Γιατί
1: με
0: είναι,
1: την
0: λέει,
1: άλλη.
0: Το άρθρο 197, κοίτα εδώ, ανάλυσε, και 198 του αστικού κώδικα για. Πώς το λένε, ότι μου την είπες. Και ότι προκάλεσε ζημία σε ψευδείς προσδοκίες. Δεν το καταλαβαίνω τώρα όλο αυτό.
1: Ζημία σε ψευδείς προσδοκίες. Μ' αρέσει αυτό, όμως το χρησιμοποιήσαμε.
0: Άμα είναι πηγαίναμε κόσμο μέσα για ζημία σε ψευδείς προσδοκίες, θα είχαμε κλείσει τη μισή Ελλάδα.
1: Παιδιά, τώρα τι θέλετε, να ξεκινήσουμε από πού τώρα.
0: Δηλαδή στα αγκομερικά μας, οι ψευδείς προσδοκίες
1: θα πρέπει να έχουμε. Η ευελπίδα να είμαστε εμείς το πινάκι, μόνο. Ζαρίφη εναντίον τάδε. Ζαρίφη εναντίον τάδε.
0: Κάνανε λοιπόν μήνυση. Ο κληρικός, λέει, τον κάλεσε η αστυνομία εκεί, ότι αρνούμε, λέει, εγώ δεν επέβαλα τίποτα. Αν θέλουν. Ο ιερέας τώρα λέει, για να μην τον πάνε μέσα, ότι εγώ δεν επέβαλα να χωρίσουν.
1: Εγώ είπα απλά ότι
0: δεν τους παντρεύω. Θέλετε να μην μου μιλάτε και να πάτε να κόψετε το λαιμό σας και να παντρευτείτε με άλλο παπά. Απλά
1: ωραία,
0: εγώ δεν
1: χριστιανός.
0: Να τους. Ωραία, καλοκαιριάτικα, ωραία,
1: ωραία. Αυτά τα βγάζουμε Σεπτέμβριο, Αντρέα Καραγιάννη μου. Να έχουμε και εμείς ψωμάκι στις εκπομπές.
0: Και επειδή έχει ζέστη, παιδιά, να σας πω και για την Carrier πολύ γρήγορα.
1: Μπράβο.
0: Δεν είχαν μάλλον Carrier στο σπίτι. Carrier
1: όχι,
0: στο σπίτι.
1: Και ξύρθη την ταλάκα και έγινε φασαρία.
0: Ο Willis Carrier, παιδιά, το 1902 εφήβρε το σύγχρονο σύστημα κλιματισμού και τον ευχαριστούμε, παιδιά. 100 και χρόνια ιστορία και καινοτομία στον κλιματισμό. Η Carrier εφήβρε τον σύγχρονο κλιματισμό και εκεί στηρίστηκε η καλοκαιρινή καμπάνια. Όλοι μαζί, λοιπόν, τώρα που έχει καύσωνα, υγρασία, υδρότες, τα πάντα, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Willis Carrier, που ήταν ο μάγος που πρώτος έφερε το ιδανικό κλίμα στο σπίτι μας και συνεχίζουν και για όλα τα budget κλιματιστικά και για 24.000 BTU την ώρα και με WiFi και με εγγύηση, πενταετή, να ξέρετε.
1: Τα καλύτερα,
0: τα καλύτερα. Μέλισσες κρυφά.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer Throwback επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: ποιος.
1: Ποιος.
0: Ποιος να σου το πει. Ποιος, μωρό μου. Ποιος. Λοιπόν, δεν ξέρω, αυτός ο Ιούλιος ποτέ δεν ήταν ο ταιριαστός μας μήνας με το Χάρη. Γενικά μας έχουν συμβεί περίεργα πράγματα τον Ιούλιο.
1: Έχει ένα κακό, ενώ δεν δουλεύουμε πάρα πολύ. Νιώθω ότι δουλεύω πολύ γιατί προσπαθώ να κλείσω τις τρύπες, τις δουλειές που...
0: Να ηρεμήσει το κεφάλι και δεν.
1: Μπούρδες, μια ώρα δουλειά τη μέρα είναι αυτό, αλλά το καλά. Φαντάζομαι και εσύ τα απλώνω αυτά. Α, θα πάρω τηλέφωνο σε μισή ώρα εδώ. Αφού πήρα τηλέφωνο το λογιστή, θα πάρω σε μισή ώρα τη γιατρό.
0: Καλά πλάκα κάνεις.
1: Δεν τα μαζεύω κι εγώ, τα απλώνω τα πράγματα.
0: Εγώ τώρα είδες που έχω μετά να πάω στο ταχυδρομείο που σου είπα και θα πάω.
1: Οριακά.
0: Οριακά, όριο. Όριο. Όριο μέχρι όριο. Να μου τζώσει υπάλληλο.
1: Όριο.
0: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Και είχαμε και κάποιες ειδήσεις μουσικά, δηλαδή σαν σήμερα έφυγε ο Όζη. Ο αγαπημένος μου Όζη Όσμπορν και η Σάρων, έτσι, που τη λατρεύω την Σάρων Όσμπορν, εντάξει. Γιατί αυτοί οι δύο ήταν και ροκ, ήταν και ερωτευμένοι, ήταν και αυτό που λέμε για πάντα μα. Ήταν το τέλειο.
1: Ναι.
0: Και σήμερα διαβάζω ότι πέθανε και η Μέρι Λίντα.
1: Ναι, σωστά. Και εγώ το έμαθα το πρωί. Πολλές απώλειες τον Ιούλιο αυτό.
0: Πολλές απώλειες. Είδες και γι' αυτό δεν τον θέλω τον Ιούλιο, γιατί και σε προσωπικό επίπεδο οι απώλειες μου ήταν Ιούλιο. Οπότε λέω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
1: Ναι,
0: δεν μου αρέσει.
1: Ναι, πάντως το διάβαζα και σε πολλά σχολεία. Όλοι λέγανε, ρε παιδί, τι γίνεται τον Ιούλιο αυτό. Κάθε μέρα κάτι από το εξωτερικό ή από
0: εσωτερικό. Γι' αυτό πάμε να τη σπάσουμε, παιδιά, την καντεμιά. Έλα να φύγει και αυτό ο Ιούλιο. Δεν είναι τώρα. Θα μου πει για κάθε μήνα λέγαμε να φύγει. Όχι, ήταν μερικοί που μα άρεσαν. Δεν μπορώ να πω.
1: Όχι, ναι, ήταν μερικοί. Να σε ρωτήσω κάτι. Το έλεγα και πριν που ήμουν μόνος μου εδώ πέρα και έλεγα να ρωτήσω την Κατερίνα. Αύριο φεύγει επίσημα ο ανάδρομος.
0: Βεβαίως.
1: Πάντα έχεις πίεση. Δώστε μια-δυο μέρες.
0: Οπωσδήποτε. Ειδικά για αγορά ηλεκτρικού.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα. Έχω μπερδευτεί. Έλεγε ένα site πριν που κοίταγα. Έρχονται, λέει, φοβερές ημέρες.
0: Έχει καλές τώρα.
1: Φωτεινές. Έρχονται, λέει, τέλειες ημέρες. Δηλαδή θυμίζει, λέει, πριν τον COVID. Που από τότε και μετά υπάρχει μια νταρκύλα, μια μαυρίλα στο σύμπαν, ξέρω.
0: Υπάρχει μια ευθυγράμμιση που είναι σε σχέση νομίζω με τον υδροχώο, αν δεν κάνω λάθος, που δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή. Δηλαδή, τώρα φεύγει η μαυρίλα με COVID, με πράγματα, με θάματα. Είχαμε όλη την νταρκύλα πάνω από το κεφάλι μας. Τώρα πάμε σε νέα πράγματα, να ξέρετε.
1: Ναι, διάβαζα κι εγώ έτσι μια έρευνα ότι πιστεύουμε ότι σε 20 χρόνια θα είναι όλα χάλια. Και μπορεί να είναι και καλύτερα, λέει, από τώρα.
0: 100%.
1: Με την έννοια ότι οι νέοι γυρνάνε στη φύση, οι νέοι θέλουν να είναι λίγο πιο χίπηδες και να είναι με ένα απλό ρουχαλάκι και να πίνουν καφέ
0: και να είναι
1: νομάδες και να μένουν στα νησιά απλά. Μήπως γυρνάει το πράγμα πολύ σε κάτι πολύ πιο...
0: Νομίζω ότι προς τα εκεί γυρνάει.
1: Πολύ πιο όμορφο, γυρνάει. Ναι.
0: Μήπως μπούμε στην ουσία, δηλαδή, του πράγματος, γιατί ήμασταν πολύ του εφέ. Δηλαδή έχουμε μια 20ετία εφέ. Και μαζί με όλα τα ντουρντουλούκια που έχουμε ζήσει. Δεν είναι και λίγα, παιδιά. Άμα δείτε τι έχουμε ζήσει την τελευταία δεκαετία, δηλαδή έχουμε φτύσει κουκούτσια.
1: Αλλά έλεγε αυτό πράγμα. Όλοι κοινάνε, λέει, στο πιο απλό, ότι θεωρητικά ο νέος του μέλλοντος θα ξέρει τα πάντα από τεχνολογία, αλλά θα θέλει να μένει και θα δουλεύει από ένα νησί.
0: Μπράβο.
1: Και θα τους βλέπει όλους στην οθόνη του και θα κάνει τα θλήματά του και
0: το
1: τις...
0: φαίνεστε, πεθαίνει. Και πάμε στην ουσία.
1: Αλλά. Θυμάμαι και κάποιους να λένε ότι ο Αύγουστος μπορεί να είναι και λίγο σκατομήνας.
0: Όχι, είναι σκατομήνας προς τα τελειώματα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Α.
0: Εγώ σίγουρα είναι, αν θυμάμαι καλά, είμαι αυτό μέχρι το 5 Αυγούστου. Δεν μου είχε πει η Ζαρατούστρα, μην κουνιέσαι.
1: Ναι, 5 Αυγούστου είναι αρχή του.
0: Για τους κρύους. Στην αρχή δεν είμαι για πολλά τέτοια. Ούτως ή άλλως θα έχω άλλα ντράβαλα μέχρι.
1: Α, είναι κακή έκλειψη, μπράβο, που λένε του 28 Αυγούστου αυτή η έκλειψη.
0: Αυτή. Γενικότερα πάντως θα είναι καλύτερες μέρες, θα το καταλάβετε. Και βλέπετε ότι αλλάζει και η θερμοκρασία με το που φεύγει ο Ιούλιος ο Νταλακιάρης.
1: Άντε να δούμε.
0: Βλέπετε.
1: Άντε να δούμε.
0: Έρχονται δροσιές, πάμε λίγο δυνατά. Τώρα βέβαια ακόμα έχουμε την ταλάκα, που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε υποστήριξη στον οργανισμό μας. Σας έχω μιλήσει αυτές τις μέρες για τους Dextrolite Plus, τους ηλεκτρολίτες με γεύση λεμόνι, πορτοκάλι και raspberry. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση. Είτε μία από τις τρεις που θα διαλέξετε, εγώ θα μ' αρέσει το λεμόνι γιατί με δροσίζει, και βιταμίνη B2 είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Είναι η ιδανική πρόταση για να ανανεώσουμε, να αναπληρώσουμε και να μην αφυδατωθεί ο οργανισμός μας και να έχουμε και ενέργεια. Το βρίσκεται σε e-pharmacies και σε φαρμακεία.
1: Και να σας πω και εγώ πάρα πολύ γρήγορα, παιδιά, ότι η Ιωάννα μας, η Ιωάννα Λαΐου, δίνει την Παρασκευή 1000 ευρώ.
0: Οπα!
1: Wow, από τα έπιπλα Κηρύτσης. Μας δίνει δωρεπιταγή, λοιπόν. Στέλνετε μηνύματα συνέχεια στο Viber για να δούμε πώς είστε στην Αθήνα. Κηρύτσης κενό ονοματεπώνυμο 698-104-104-6. 1000 ευρώ τα δίνει, λοιπόν, η Ιωάννα μας. Κηρύτσης-παύλα-έπιπλο.gr. Φοβερά έπιπλα και κλασικά και μοντέρνα και minimal και υψηλή αισθητική. μοναδικής και ποιότητας, πάντα με έντονη προσωπικότητα, καταστήματα σε Αθήνα Κέντρο και Φυσιά, Άλυμο και Ηράκλειο Κρήτης, και επιστρέφουμε σε λιγουλάκι.
0: Στο Viber που είσαστε.
1: Viber.
0: Κυρίτσι, στείλτε.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: ακρόπα επιτυχίες.
1: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
2: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, όχι ο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
6: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι μου, 104,6 My Radio, τη Ζαρίφη στο πανηγύρι τρελότ, με Χάρη Χρονόπουλο, καπετανέ.
1: Την Κατερίνα Ζαρίφη, τη Βασίλισσα του Πανηγυριού, παιδιά, 7 η ώρα, Τετάρτη 22 του Ιούλη. Φτάσαμε, επιβιώσαμε μέχρι 22 του Ιούλη.
0: Ήτανε μεγάλη μάχη, να ξέρετε, αυτή, η φετινή, γιατί και οι δύο, εγώ πραγματικά... Για να καταλάβεις το ότι έπαιζα στον ελληνικό κόσμο, νομίζω ότι ήταν πρόπερση που ήταν
1: πραγματικά,
0: το χειμώνα, έτσι.
1: Και εγώ που το είδα το Πάσχα, το είδα πριν το Πάσχα, νομίζω ότι σε είδα πρόπερση εκεί. Έντονη χρονιά.
0: Πολύ έντονη χρονιά.
1: Έντονη χρονιά, πολύ.
0: Εμείς με το Χάρη ήταν από τις χρονιές που πραγματικά τεντώσαμε από την κούραση. Τεντώσαμε από την κούραση.
1: Τρέχαμε όλη μέρα και δεν το καταλαβαίναμε. Αλλά εντάξει, για καλό είναι όλα και όλα τα.
0: Έχουμε βάλει του χρόνου μία λογική του να δώσουμε και λίγο χρόνο στον εαυτό μας.
1: Μη λες μεγάλα λόγια, εγώ τα φοβάμαι αυτά.
0: Τα
1: θα σε παίρνω και θα μου λες τρέχω εδώ, τρέχω εκεί, τρέχω παρακεί. Μου ήρθε ένα θέατρο, μου ήρθε μια σειρά.
0: Θα
1: φάει, θα κάνουμε. Εμάς μας βολεύει πάλι καλά και το, δεν έχουμε δικαιολογία. Το χωροταξικό, είμαστε κοντά. Στα Μπαγκλατάκια εκεί είμαστε πολύ κοντά. Δεν πάλι καλά, δεν μας.
0: Έχουμε και ωραίο μασαμπούκι.
1: Ναι.
0: Και εσείς να δώσετε λίγο χρόνο στον εαυτό σας, γιατί θα σας πω, ξέρω ότι κι εσείς ζείτε αυτό το. Έχω ενοχές που κάθομαι. Μην το κάνετε αυτό το πράγμα στον εαυτό σας και εμείς προσπαθούμε να το πολεμήσουμε, γιατί όταν είσαι όλο το χειμώνα στην τσίτα, μετά με το που κάθεσαι λίγο καναπέ, έτσι για να κοιτάξεις τα βάνη, λες κάτι έχω ξεχάσει, κάτι δεν.
1: Εγώ χθες καθόμουν εκεί. Με το μικρό έλεγα να δω αυτό, να δω αυτό, να δω εκείνο, να στείλω εκεί, να πάρω εκεί, να κάνω εκεί. Δεν μ' άφηνα. Και παιδιά, να σας πω κάτι, τώρα που δεν δουλεύω το πρωί και εδώ είναι πιο λίγες οι ώρες και κάθομαι όλη μέρα, ντρέπομαι που θα το πω, εγώ στον καναπέ δεν ξαπλώνω, κάθομαι καθιστός, με τα πόδια στο τραπεζάκι.
0: Μπράβο.
1: Και δεν πάω στη γωνία.
0: Να ράξεις με το πόδι πάνω.
1: Ναι, να είμαι χαλαρός. Ναι, κάθομαι με το πόδι στο κενό. Παιδιά, και κάθομαι σε συγκεκριμένη μεριά, στη γωνία του καναπέ, για να είμαι δίπλα στις μπρίζες και τέτοια, ξέρω εγώ. Και βαθούλος όλο το μαξιλάρι.
0: Το παθούλος.
1: Θα πάω να τα αλλάξω, να τα βάλω από εκεί που δεν κάθομαι.
0: Καλά έκανες.
1: Για να φέρω άλλο. Όχι. Μιλάμε για κάθομαι και λέω, όπ, δεν μπορώ να σηκωθώ.
0: Να σου πω. Δίπλα... Έχουμε δικαίωμα και στο βαθούλωμα.
1: Ναι, αλλά πάει. Τον διέλυσα τον καναπέ. Παιδί μου, καμία σχέση με το δίπλα μαξιλάρι. Κενό. Και λέω, καλέ.
0: Ας βαθουλώσουμε κι εμείς ένα καναπέ, το δικαίωμα.
1: Ντροπή όμως. Δηλαδή.
0: Ντροπή καθόλου.
1: Θα το γυρίσω ανάποδα, λοιπόν, το μαξιλάρι. Τα έκανε η γιαγιά μου αυτά.
0: Ανάποδα.
1: Το
0: γυρίσω καλέ, ανάποδα. Το τεινάζει λίγο και ανάποδα. Λίγο μπαμπαπ το χτυπάς και ανάποδα.
1: Το κάνω λίγο μπαμπαπ.
0: Ναι, ναι, λίγο να επανέλθει και ανάποδα. Το έχω κάνει εγώ εκατοντάδες φορές. Όχι, θα κάτσω να σκάσω. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Ώρα για το αγαπημένο σου κροκοδυλάκι. Η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Η Euderma Baby Derm με δίκτυ προστασίας 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα, κατάλληλη για βρέφη από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρει υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα.
1: Λοιπόν, και να σας πω πολύ γρήγορα ότι επειδή έχουμε αναλύσει εδώ πολλές φορές τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean, υπάρχει και νέα απευθείας πτήση για την Πάφο. Να ξέρετε τώρα, καλοκαιράκι.
0: Πάμε Κύπρο.
1: Βεβαίως, γιατί παιδιά, ξέρετε ότι από εκεί κρατάει σκούφια της θεάς Αφροδίτης.
0: Ναι.
1: Είναι η θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Και ήταν από την Πάφο, δεν είναι τυχαίο αυτό.
0: Ναι, καλέ.
1: Τη χαιρετάς.
0: Ναι, πέφτουν πράγματα.
1: Από Αθήνα, λοιπόν, η Aegean σας πάει απευθείας πλέον στην Πάφο, σε έναν ευλογημένο τόπο, στη γενέτρια της θεάς Αφροδίτης, με τα κρυστάλλινα νερά και την απίστευτη φιλοξενία. Δεν έχω πάει στην Πάφο, μπορεί.
0: Είναι πάρα μπορεί πολύ ωραία. Έχω πάει.
1: Έχεις πάει.
0: Έχω πάει, Γερεβάν.
1: Λοιπόν, aegeaner.com και Aegean app για την Πάφο και Πέτρος Ιακωβίδης, δεύτερη ώρα εδώ στο πανηγύρι.
0: Δώσ' τον.

104,6 My Radio Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
1: Σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Οι δύο ελληνικές ομάδες ταξιδεύουν σε Πολωνία και Ουγγαρία για τις πρώτες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της νέας σεζόν. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Πέμπτη τη Δυναμό Κιέβου για τον πρώτο αγώνα του δεύτερου προκριματικού του Europa και ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Πάξη στο πρώτο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού του Conference. Στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ενσωματώθηκε ο Αγίου Μπελκαμπή. Ο Μαροκινός επιθετικός επέστρεψε από τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελο και τέθηκε στη διάθεση του Χωσέ Λου.

0: Με τη Λίμπαρ. Ένα ακόμα βήμα για το νέο Καραϊσκάκι. Η Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής ενέκρινε ομόφωνα τη διαδικασία της νομοθετικής ρύθμισης για το νέο γήπεδο του Ολυμπιακού. Προχωρά και η παραχώρηση της Ανέλ Αρίνα στην ΑΕΚ. Η σχετική διάταξη κατατέθηκε στη Βουλή και προβλέπει την παραχώρηση του κλειστού στην Ένωση για 49 χρόνια.
1: Αθλητικό δελτίο με την Αμάντα Φούντι με την υποστήριξη της Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
8: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντού, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

επιτυχίες. Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
3: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
2: Αυτό είναι σχετικό.
3: Με τι?
2: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
4: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.
5: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία, στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
7: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου throwback αγαπημένα, γιατί έχουμε throwback summer. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στα μέσα αυτής της εβδομάδας, της προτελευταίας μας εβδομάδας. Είναι 22 Ιουλίου, ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε φυσικά μαζί μέχρι και τις 10. Και έχουμε μεγάλη γιορτή σήμερα. Να πούμε χρόνια πολλά στην Μαγδαληνή, στη Μαριλένα, στη Μαρκέλα και στον Μενέλαο που γιορτάζουν. Και φυσικά σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε έτσι γρήγορα γρήγορα την πρώτη μας ώρα. Έχουμε φυσικά πολλά να πούμε, έχουμε όμως ακόμη περισσότερα να ακούσουμε. Και έρχονται τώρα όλα τα δικά σου αγαπημένα. Καλώς ήρθατε, καλά να περάσουμε.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι, το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Αυτό το απογευματόβραδο λοιπόν της Τετάρτης μας, 22 Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο. Μια εβδομάδα σχεδόν έχει μείνει, άντε και λίγο παραπάνω, για να φύγουμε, να αποχαιρετιστούμε. Απλώς φεύγει τόσο νερό ο χρόνος που δεν καταλαβαίνουμε φυσικά αυτό, πότε θα είμαστε εδώ και θα αποχαιρετιόμαστε έτσι για καλοκαίρι και γενικά. Ελπίζω όμως όσο νερό και να φεύγει ο χρόνος, να μπορείτε να βρίσκετε έτσι ωραία πράγματα να κάνετε που να γεμίζουν και την ψυχούλα σας, γιατί τα ξεχνάμε αυτά και βλέπουμε μόνο τις ημέρες να περνάνε. Και αυτό το λέω για ευγενική υπενθύμηση και κάπως έτσι φεύγω σε ένα σύντομο break και επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
2: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρότητα και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Η γνωστή σε όλους μας Παναγιώτα από την Αράχοβα, τώρα και στην Αθήνα, στην Κηφισιά. Με όλα τα αγαπημένα πιάτα και τις γεύσεις της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας. Παναγιώτα Athens ξεχωρίζει για την ελληνική κουζίνα, την αυθεντική ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μουσικές επιλογές. Τηλέφωνο κρατήσεων 211-4242-546.
4: Τον 4,6 My Radio.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Τετάρτης 22 Ιουλίου, My Radio 104,6, εδώ είσαστε συντονισμένοι. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10 και φυσικά μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να μου πείτε, τις καλησπέρες σας, να μοιραστείτε μαζί μου στο Viber, στο 698-104-104-6, έτσι για λίγο ακόμα. Και πάμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο τραγούδι που είναι πολύ αγαπημένο μου, εδώ στον My Radio 104,6.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Καλοκαίρι στην Αθήνα με throwback επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Αγαπημένο μου, και αυτό εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν, βράδυ Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Και πολλοί μπορεί να μην έχετε πάει για μπάνιο, και ας έχουμε φτάσει έτσι 22 Ιουλίου. Η αλήθεια είναι ότι είναι κάπως σαν πολυτέλεια πλέον. Και σαν ταλαιπωρία, αν αποφασίσεις να κάνεις ένα μικρό ταξιδάκι. Γιατί τελικά με την κίνηση που θα συναντήσεις το γύρνα, δεν θα είναι και τόσο μικρό. Τι να κάνουμε όμως, αν θέλουμε να μαυρίσουμε πιο εύκολα, και πραγματικά έχω να σας πω ότι ισχύει. Για αρχή, καταναλώστε τροφές πλούσιες σε βίτα καροτένιο. Καρότα, βερίκοκα, πεπόνι, γλυκοπατάτες και άλλα πορτοκαλί, κόκκινα φρούτα και λαχανικά περιέχουν αυτή την ουσία, μια χρωστική που συμβάλλει στη φυσιολογική υγεία του δέρματος. Και κάπως έτσι, εντάξει, θα χρειάζεται το αντιλιακό, αλλά και αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Το έχω δει σε φίλους μου να πετυχαίνει, γιατί εγώ δεν είμαι και τόσο φαν όλων αυτών. Γιατί είναι και λίγο πιο υγιεινή η διατροφή, όπως και να το κάνουμε. Οπότε δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: επιτυχίες.
1: Τάπας, τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Τώρα με τις υπηρεσίες IKEA απολαμβάνετε εξυπηρέτηση όπως σας βολεύει. Γιατί με τις υπηρεσίες χρηματοδότησης μέσω συνεργατών, δάνειο στη στιγμή, 3 άτοκες δόσεις με Κλάρνα και έως 36 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα στα καταστήματα IKEA και στο IKEA.gr. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα, εδώ, δεξιά.
5: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
6: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
5: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

My Radio 104,6. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι στην παρέα μας. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά, να περνάει όμορφα αυτή η μέρα και αυτή η εβδομάδα. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και σας έχω τώρα ερώτηση. Γιατί πεινάμε περισσότερο μετά το μπάνιο? Σας έχω όμως και απάντηση. Αυτό αρχικά δεν είναι η ιδέα σου και συμβαίνει πραγματικά. Όταν κολυμπάμε, το σώμα καταναλώνει ενέργεια για την κίνηση των ποιμιών. Παράλληλα, ακόμη και το καλοκαίρι, το νερό είναι συνήθως πιο δροσερό από την θερμοκρασία του σώματος και έτσι ο οργανισμός μας χρησιμοποιεί επιπλέον ενέργεια για να διατηρήσει σταθερή τη θερμοκρασία του. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Μετά από αρκετή ώρα στη θάλασσα ή στην πισίνα αυξάνεται το αίσθημα της πείνας. Βέβαια, εγώ μπαίνω για μπάνιο και η αλήθεια είναι ότι δεν κολυμπάω, αλλά μετά σίγουρα πεινάω. Αυτό μπορούμε να βρούμε γιατί συμβαίνει. Δεν ξέρω, κάποιος θα υπάρχει να μου το απαντήσει. Αμέσως τώρα έρχεται μεγάλη επιτυχία εδώ στον My Radio 104,6 για να ανοίξει την δεύτερη μας ώρα.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργεια.

πάντα σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Πολύ μου αρέσει και αυτό το τραγούδι και το ακούσαμε εδώ στον My Radio 104,6. Παίζει τα δικά σου. Ελπίζω να είσαστε πάρα πολύ καλά. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου και με ένα άρθρο του τώρα οι Times ξεχώρισαν τα νησιά της Γαλήνης, όπως έτσι τα ονόμασαν. Και αν δεν έχετε κλείσει ακόμα και θέλετε κάτι τέτοιο για διακοπές, πάμε να δούμε, μπας και το πάρετε τελικά απόφαση. Είναι λοιπόν τα νησιά αυτά η Έγινα, η Αστυπάλαια, η Ανάφιλη Ψή, Άνδρος Φολέγανδρος Νήσιρος και Σύρος. Παιδιά, μόνο στη Σύρο έχω πάει, έχω να σας πω. Εντάξει, ήταν ψιλογαλήνη, αλλά έχουν περάσει και αρκετά χρόνια και νομίζω πως πλέον και εκεί έχουν αλλάξει τα πράγματα. Τώρα για τα υπόλοιπα δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, η αλήθεια είναι. Έτσι και αλλιώς αυτά τα προτείνουν οι Times. Βέβαια, αν πάτε, θα έχετε μετά να μου πείτε και εμένα αν όντως ήταν γαλήνια τα πράγματα.
1: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήλωση.

0: ειδήσεων και ενημέρωσης του Μέγα. Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hello, στο νέο τεύχος. Αλίκη Βουγιουκλάκη. 30 χρόνια μετά τον θάνατό της, ένα συλλεκτικό αφιέρωμα στο απόλυτο σύμβολο του ελληνικού σινεμά. Η μυθική πορεία και άγνωστες πτυχές της προσωπικής της ζωής. Με σπάνιο αρχιακό υλικό, συνεντεύξεις και φωτογραφίες. Ακόμα, Μάρο Κοντό, η αυλαία μιας σπουδαίας διαδρομής. Hello, κάθε Τετάρτη στα Περίπτερα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμα μέχρι και τις 10. Και εσύ το ήξερες ότι είναι και λίγο μακάβριο τώρα αυτό που θα ακούσετε, αλλά είναι και ενδιαφέρον ταυτόχρονα. Πάνω από 650 άνθρωποι βρίσκονται σε κατάσταση ψήξης, περιμένοντας να επανέλθουν στη ζωή με την τεχνολογία του μέλλοντος. Είναι αυτό που λέμε, νομίζω ότι έβλεπαν μπροστά, αλλά δεν ξέρουν τελικά πόσο μπροστά και όταν θα ξυπνήσουν, αν θα ξυπνήσουν, πώς θα είναι η κατάσταση τελικά εδώ στη γη. Βλέπετε τι γίνεται και με την κλιματική κρίση και με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Για να δούμε τελικά πόσο μπροστά ήταν.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

0: Πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι. Εδώ το ακούσαμε. My Radio 104,6. Ήταν νομίζω και το ιδανικό κλείσιμο για αυτή την ημέρα. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να πάρω και εγώ τα πράγματά μου και να φύγω. Δίνουμε ραντεβού για αύριο το βράδυ, ακριβώς στις 8 σας περιμένω εδώ. Είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Ακολουθεί DJ Αντώνης Δημητριάδης. Και από μένα να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο βράδυ και φιλιά πολλά.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες Throwback

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
2: Με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
3: Την Κυριακή με το Βήμα, τα κλασικά της ελληνικής λογοτεχνίας. Η μενεξεδένια πολιτεία. Στην Αθήνα του Μεσοπολέμου, η αστική γοητεία συναντά τα κρυφά της πάθη. Έρωτες, όνειρα και νοσταλγία μιας εποχής που αργοσβήνει, ζωντανεύουν στο αριστούργημα του Άγγελου Τερζάκη. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.
1: Με στα χαράματα.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ και εσύ

0: My Music, My Mix με τον Αντώνη Δημητριάδη στον 104,6 My Radio.
1: Ο Αντώνης Δημητριάδης μιξάρει τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της προτέρειας.

κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά ερημιά. Φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέργεια.

0: Mystery.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Καρδάρα. Throwback επιτυχίες.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.